Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. And he goes...

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Οι άλλοι σταθμοί ακούνε.
1: Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω.
0: Μέτρο 97,8.

Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ξέρε μουσικά. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Μέτρο 97,8. Ο μεγάλος στα FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: One, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα.
1: Right here.
0: Now. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
1: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
0: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
2: Check, check, 1, 2.
3: Ready?
4: Ready?
5: Okay.
2: Okay.
6: Συντονισμός ραδιοφώνου
7: στα FM.
2: 97,8. Στο
7: ίντερνετ.
8: Metro.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
10: Metro.
11: Metro. 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. And he goes.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Check, check, one, two. Ready? Ready! Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: σχετικά καλά η τραγουδάρα η μεγάλη. Να και τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Σήμερα 31 Αυγούστου.
1: Και αν έχετε τα γενέθλιά σας, είστε εγωιτευτικοί και πιστικοί. Έχετε απίστευτο μαγνητισμό και έντονη προσωπικότητα. Η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική για εσάς. Στη ζωή σας αντιμετωπίζετε αρκετές προκλήσεις στον έρωτα. Ο έρωτας είναι σημαντικός. Οι σχέσεις χρειάζονται δουλειά για να λειτουργήσουν στον πραγματικό κόσμο.
0: Ναι.
1: Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
0: Και αυτό ένα μεγάλο έρωτα των κοριτσιών, των μεγάλων κοριτσιών που μα ακούνε. Έλα.
2: Στην Καλκιδική μα ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM και σε όλη τη Θράκη 97,8, www.zooradio.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Σάρα, μην πέρασε μια μέρα. Ωρι computerizing. Τι κάνει εκεί.
1: Πρέπει να το αλλάξει το λογισμικό.
0: 24 με 34 βαθμού Κελσίου στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Σχεδόν ηλιοφάνεια. Υγρασία όχι μεγάλη. Να σου να μην μου στεναχωρηθεί καθόλου. Και να σα πούμε ότι πρέπει να επικοινωνήσετε σήμερα. Έτσι να μα πείτε ένα καλώ ήρθατε. Γιατί τα παιδιά πολύ γλύψη που έμεισαν. Τα είδα εγώ τα μηνύματα τι πρώτε ημέρε στο 6931-908-908. Εδώ σα περιμένουμε όλου για να τα πούμε και να ζήσουμε και φέτο ένα υπέροχο πρωινό.
1: Λοιπόν, σα σήμερα το 2019 ο Σουάν Μέντε και η Καμίλα Καμπέλο τη βρίσκονται στο νούμερο 1 με το Σενιωρίτα. Τραγουδάρα, κομματάρα.
0: Μπράβο.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα global hit εκείνη τη χρονιά.
0: Και που συνεχίζουμε και το παίζουμε ακόμη και στο Σουρέντο και το παίζουν όλοι οι σταθμοί παγκόσμια, διότι είναι εκπληκτικό. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ θα είμαστε έως και τις 11.

0: τέλειο τραγούδι στο Zoo Radio. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Στο Σοφάκι μας, στον Παναγιώτη, στην Έμπα, στον Άλεξ, τον Νίκο, στην Αργυρό, στη Βουλάρα, τον Τωρέτο, τον Τζότζο, την Μάγια και την Σίλβια, τον Ιορδάνη, τον Γιώργο και την Δήμητρα που μας ακούνε, αλλά και την Κωνσταντίνα. Καλώς ήρθατε, γεια σου Μαράκη. Ξαναθύμισε μου λίγο.
1: Τη Σίλβια που μας έβερε τους καφέδες.
0: Ναι,
1: το κορίτσι μας. Ναι.
0: Το είπε και το έκανε.
1: 7 και 1.
0: Το είπε και το έκανε. Μπράβο, μπράβο.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Τι ωραία να ξεκινάει η εβδομάδα.
0: Ναι, γλύψε.
2: Και να έρχεται καφέ δωρεάν.
0: Δωρεάν. Γλύψε τσίπη.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι διαφορετικό να ξεκινάει η εβδομάδα έτσι.
0: Γλύψε 2,5 ευρώ. Εντάξει, πώς κάνεις έτσι.
2: Δεν είναι τα λεφτά.
0: Μπράβο.
2: Είναι ότι σε περιμένει εδώ ένας καφές.
0: Αυτό θέλω να λες. Μη λες λοιπόν τη λέξη.
2: Τι?
0: Δωρεάν.
2: Εντάξει, η κοπέλα μας τα
1: πειράζει.
2: Μας
1: λοιπόν
2: τα πρόσφερε, γιατί μετά δεν.
0: Έλα, Νάνση, πάμε λίγο στην
1: λοιπόν,
0: επικαιρότητα.
1: Πάμε επικαιρότητα. Χωρίς νερό σήμερα για 4 ώρες θα μείνει η περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα των

0: θερινών εκπτώσεων. Βγείτε, ξεχυθείτε σήμερα να
1: πάρετε τα όλα!
0: Ό,τι έχει μείνει. Εργασίες θα έχουμε σήμερα το βράδυ στην Νίκη Θεοδωράκη, εκεί από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα.
1: Και σε εμάς εδώ, Κωστή Παλάμα, πάλι οπτική να περνάνε.
2: Πόσες οπτικές είδες περνάνε, πού ξέρεις εσύ?
1: Της ΔΕΗ τώρα είναι.
2: Τους ρώτησες?
1: Ναι.
2: Δεν έχουν μία οπτική να όλοι.
1: Και εγώ αυτόν ήξερα. Μια περνάει η ΔΕΗ, σκάψε.
2: Τι είπε τώρα, τι σου είπανε, απάντησαν.
1: Ναι, ότι τη ΔΕΗ λέει τα περάσουν.
2: Δεν είναι δικά μας καλύτερα αυτά, είπε. Ωραία, πες, συνέχισε.
0: Λοιπόν, έχουμε πρεμιέρα σήμερα στις μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς για την συγκράτηση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα.
2: Μπράβο.
0: Είχαμε πει για την ασπίδα του Αχιλέα όταν έλειπε. Σήμερα στο Τελ Αβίβ Βασίλη αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την ανάπτυξη της νέας ελληνικής αντιαεροπορικής ομπρέλας.
2: Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
0: Επειδή παίρνουμε όπλα.
2: Όχι, επειδή παίρνουμε όπλα. Δεν λέω. Γι' αυτό γενικά μπλέκουν λίγο τα πράγματα με Ισραήλ, με Τουρκίες, με όλο το κόλπο. Μην μπλέξουμε κι εμείς, φοβάμαι.
1: Αν είναι το Ισραήλ μέσα, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα.
2: Δεν βάζει τίποτα σημάδι. Πάμε παρακάτω.
1: Ρημάζει εκείνος.
0: Δεν μπορώ. Δεν έδωσα σωσίφια. Δεν ξέρω, με κάνεις και γελάω και έχω να πω μετά την τραγωδία που έγινε ανοιχτά με το καταμαράν. Τουλάχιστον 8 νεκροί, συγγενείς επιβατών του καταμαράν, έσπευσαν στο λιμάνι, περιμένοντας νέα για τους δικούς τους. Έχουμε καταγγελίες επιβατών για το πλήρωμα εκεί στην κατεχόμενη Κερινία. Έγινε έτσι η θαλασσοταραχή. Αγωνία για 18 αγνοούμενους. Και έχουμε καταγγελίες ότι δεν έδωσαν σωσίβια.
2: Δεν έχω διαβάσει τίποτα, να σου πω την αμαρτία μου. Γύρισα,
0: καλά έκανες,
2: γύρισα
0: καλά έκανες.
2: Άδειος εντελώς για να γεμίσουμε στη νέα σεζόν. Θα είναι ένας χειμώνας τον οποίο θα το ζήσουμε μαζί. Καλώς! Κακός, θα το περάσουμε μαζί. Οπότε σας θέλω ετοιμοπόλεμους. Θα κερνάμε κομματάρες. Θέλουμε μπουγάτσα οπωσδήποτε φέτος. Είχα και μια συζήτηση με έναν γιατρό μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Τι είπε ο ντόκτορ?
2: Θα σας πω πολλά ωραία πράγματα σε σχέση με την υγεία μας, με το πώς περνάμε, με το...
0: Αυτός είναι το μέας σου φέτος.
2: Όχι, όχι, είναι εκεί αυτός. Και με το πόσο έχουμε έτσι ουσιαστικά βάλει μαύρο στη μαύρη λίστα τη ζάχαρη, που και δεν πρέπει όμως κατά βάθος.
0: Εντάξει.
2: Θα σας τα πω. Chanel.

0: κερδίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655.
5: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
8: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
9: Binakis and the Boss Crew in the morning.
10: I listen to them every morning and they make me laugh.
9: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Zoo 90,8.
11: Έλα εδώ είμαστε και σήμερα καλημερούδια. Γλυκά, όμορφα, περιποιημένα, σεξι όπως θα θέλετε εσείς. 31 Αυγούστου. Σκάνδαλο κυρίες και κύριοι που γύρισα τόσο νωρίς. Αλλά είχα τέτοια γκρίνια με αυτούς τους δύο. Όλο και δεν προλαβαίνανε. Όλο και τώρα να άχου και δεν με νοιάζει. Να τους φωνάζω εγώ. Άχου και δεν με νοιάζει. Τίποτα αυτή. Έλα πίσω, δεν αντέχουμε. Εσύ είναι γιατί τα φορτούσε τόσο πολύ στον κόκορα.
12: Όχι, ήμουν η εβδομάδα προσαρμογή.
11: Την τρέλανε στη γυναίκα.
12: Όχι την τρέλανε.
11: Την τρέλανε. Μου έλεγε χίλια δύο πράγματα εδώ ότι ξεκινούσατε να κάνετε εκφώνηση και δεν ήσουν έτοιμος.
12: Τόσο χάλια ήμουνα.
13: Είσαι ένα λίγο πιο
11: πέρυσι 7 Σεπτέμβρη γύρισα, το θυμάστε.
12: Ναι. Μην κάτσε τώρα, μην κάνει μια μέρα και φύγεις.
11: Έτοιμος ήμουν χθες το βράδυ να στείλω ένα μήνυμα, παιδιά, να βάλετε. Αλλά λέω, άστο ρε παιδί μου, οι ακροατές θα περιμένουν. Τώρα για εσάς δεν πειράζει.
13: Μα κάναμε και τα σας σποτ.
11: Θα τα άλλαζα εγώ, δεν υπήρχε θέμα.
14: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
12: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω στο χάρτη της κίνησης, γυρίσατε αρκετοί και πήρατε τα αυτοκίνητά σας να πάτε στη δουλειά σας και καλά κάνετε. Οπότε γρήγορα στο περιφερειακό,
11: ναι.
12: Το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται δυτικά κολλάει Τριανδρία, το ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά κολλάει Πολύχνη και Σικές. Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι καθαρή, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, όπως και η Βασιλέως Γεωργίου και η Βασιλίση Σόλγας, η Εγνατία Αγίου Δημητρίου και η κατσιμίδι και αυτά δεν έχουν καθόλου θεματάκια. Πάμε όμως στη Τζιμισκή.
11: Τα αυτά ποια είναι?
12: Τα αυτά.
11: Ναι.
12: Δεν έχουν θέματα.
11: Και αυτά δεν έχουν θέματα. Ωραία.
12: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Τζιμισκή.
11: Τι να κάνουμε εκεί?
12: Κολλήματα έχουμε στα φανάρια Χανθ.
11: Μπράβο.
12: Και κίνηση έχουμε από Αγία Σοφία μέχρι και Ιωνος Δραγούμη.
11: Πολύ ωραία. Καλημέρα στην Μαρία, στον Ευρυπίδη μας, στον Γιάννη και στην Νίκη, σε έναν άλλο Γιάννη και στην Δέσποινά μας. Δέσποινα, την έβγαλε την ταυτότητα. Τώρα είμαι και εγώ νόμιμος πολίτης και τώρα ετοιμάζω τα γούστα. Πρέπει να αλλάξουμε όλα τα χαρτιά από την αρχή.
5: Έλα, έλα, ναι. Δεν είναι τίποτα, όχι.
11: Πώς, τι?
5: Ούτε καν.
11: Τι?
5: Από τις εφαρμογές σου για τις τράπεζες, από το κινητό.
12: Και εφορία μόνο του, αυτόματα.
5: Και εφορία αυτόματα, θα σου έρθει ένα email.
11: Έλα, φιλινάβα.
5: Ναι, τίποτα.
11: Α, τι λέτε
12: μόνο
11: τώρα.
12: Μόνο στην κινητή τηλεφωνία θα πας εκεί να αλλάξεις, από κοντά από ένα κατάστημα.
11: Πρέπει να κάνω αυτό,
12: ναι.
11: Και στο wallet, πώς λέγεται, που να το έχουμε αυτόματα στο κινητό, ρε.
5: Αλλάζει αυτό κατευθείαν, αφού παίρνει τα στοιχεία από τον Gov. Δεν θα κάνει κάτι, ναι, ναι.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελλάδα 2.0.

0: καλύτερο τραγούδι. Καλοκαιράρα, ζήσαμε με αυτό και με το Μιτσίκο. Ποιο από τα δύο ήταν καλύτερο, φίλε Κατσόχη?
1: Μου άρεσε το Τσίκο πιο πολύ.
0: Τσίκο, εσένα,
2: Νοσούλα.
0: Ναι, αυτό. Έτσι είναι, ο Κάγκουρα και η Στυλάτη. Ταινία του Σουρέδιο.
2: Εν τω μεταξύ.
0: Πάντω και εγώ Μιτσίκο, παιδιά.
2: Μιτσίκο. Από την ώρα που γύρισε, ό,τι και να μα ρωτά, λέμε τα αντίθετα.
0: Έχετε, είδατε πώ είναι όταν είστε οι δυο σα. Δεν ενώνεστε εναντίον κάποιου, φαίνεται τώρα. Αλλά σιγά σιγά θα πάρει το γνωστό σα δρόμο. Να με ξεσκίσετε.
2: Όχι και έτσι.
0: Έλα λίγο. Λοιπόν. Καλημέρα, κάτσε να πω στο βουλάκι μας. Καλή εβδομάδα, καλή αρχή. Την αγάπη μας. Χαίρομαι που περάσατε, παιδιά. Όλοι, περάσαν όλοι πολύ ωραία. Αυτό είναι καλό που μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Και στο Γιωργάρα. Δυστυχώς επιστρέφουμε στη δουλειά. Ευτυχώς θα πω εγώ, Γιωργάρα, γιατί έτσι εκτιμάμε τις διακοπές. Και βεβαίως για το παιχνίδι Beat the Bomb παίζετε ακόμη. Θα παιχθεί και αυτή τη σεζόν, αλλά δεν ξεκίνησε ακόμη. Νομίζω κάπου εκεί 15-20 Σεπτεμβρίου θα το ξεκινήσουμε. Θα μιλήσουμε με το χορηγό μας και όλα θα πάνε πάλι στο μετρητούδιον. Θα πέφτει μετρητούδιον. Παρακαλώ, Νανσούλα.
2: Λοιπόν, κάναμε διακοπές, περάσαμε καταπληκτικά. Οι περισσότεροι έχουν γυρίσει στην πόλη.
0: Έτσι,
2: βλέπω αρκετά αυτοκίνητα από χθες. Και τα παιδιά σιγά σιγά θα πρέπει να ετοιμαστούν για το σχολείο. Οι διακοπές ήταν τέλειες, φανταστικές. Κοιμόμασταν ό,τι ώρα θέλαμε.
0: Ωραία πράγματα.
2: Πάμε τώρα όμως στον ύπνο. Δεν είναι ανάγκη να δίνουμε μάχη. Είναι μια ανάγκη που συνδέεται με την ηρεμία ο ύπνος. Γι' αυτό μην πιέζετε το παιδί να κοιμηθεί με φωνές ή ένταση. Ο ύπνος χρειάζεται ηρεμία και ασφάλεια. Τώρα σιγά σιγά αρχίστε να αλλάζετε το ρολόι. Εκεί που κοιμόσασταν 12.30 πάντε το 11.30. Οπότε μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, έχουμε δύο εβδομάδες.
2: Ναι, να φτάσουμε στο 9-10. Κατάλαβες. Πρέπει να γίνει σταδιακά αυτά. Δεν μπορείς ξαφνικά μια μέρα εκεί που το παιδί κοιμόταν 11-12 η ώρα και μία ξαφνικά να κοιμηθεί στις 9. Δεν μπορεί, δεν γίνεται.
0: Πρέπει να το ξυπνήσουμε πιο νωρίς όμως, ρε παιδί μου.
2: Όχι, αλλά αυτό πρέπει σιγά σιγά. Να αρχίσει να μπαίνει μια ρουτίνα ύπνου, να αρχίσει να κοιμάται λίγο πιο νωρίς.
0: Αυτό δεχτέ μου έλεγε 70 ιστορίες για να κερδίσει χρόνο πάλι. 10.30 ώρα κοιμηθήκαμε.
2: Κατάλαβες τώρα. Είναι και πρώτη δημοτικού. Πρέπει να κοιμάται νωρίς, να είναι καθαρό το μυαλό.
0: Βρε, καλά τα λες εσύ. Θα πει να το κοιμήσεις.
2: Όχι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ωραία.
2: Γι' αυτό τα παιδιά χρειάζονται σταθερότητα. Μην αλλάζετε τελείως τη ρουτίνα ύπνου. Δεν μπορείτε να πάτε από τα μεσάνυχτα στις 9.
0: Να το ξυπνάω το πρωί πολύ.
2: Να το ξυπνά το πρωί, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Να το ξυπνάς. Και τέλος.
1: Να το ξυπνάς και το λες 9 μέρες για το σχολείο.
2: Έλα ρε.
1: 7 μέρες για το σχολείο. 7 μέρες για το σχολείο.
0: Το μίλησε το σχολείο.
2: Και το βασικό είναι, Βασίλη, ότι πρέπει να έχετε μία ρουτίνα πριν τον ύπνο. Κάτι που να το χαλαρώνει, αλλά να μην αφήνεις οθόνες λίγο πριν τον ύπνο.
0: Δεν έχουμε οθόνες, αγάπη μου. Εμείς μόνο το μεσημέρι βλέπουμε 30 λεπτά. Στα έχω πει αυτά.
2: Εντάξει, το λέω γενικά να ακουστεί.
0: Δεν θέλουμε οθόνες.
2: Οι οθόνες προκαλούν εκνευρισμό και υπερένταση και μετά δεν μπορούν να κοιμηθούν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Νανσούλα μας να σα. Στείλουμε πολλά φιλάκια. Να σας δώσουμε και πάλι το Viber του ραδιοφώνου για τους καινούργιους ακροατές του Ζου 69 31 908 908. Αν δεν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, να την κατεβάσετε, να στείλω ένα δυνατό φιλί. Και στην αγαπημένη μου Αγνούλα, χαθήκαμε αγάπη μου. Πότε θα βρεθούμε έτσι να κάνουμε κουσκουσάκι?
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού. Και βεβαίως σήμερα η ερώτηση είναι: ποιο είναι το τραγούδι του καλοκαιριού του φετινού? Σίγουρα θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Έτσι, έλα.
1: Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Ναι, ποιο τραγούδι θα σας θυμίζει το φετινό καλοκαίρι? Όχι οποιοδήποτε καλοκαίρι.
1: Να το σκεφτούμε λίγο, ρε Σιβασίλη.
0: Να το σκεφτούμε, ρε κορίτσι μου. Εγώ δεν είπα να απαντήσει αυτή τη στιγμή. Έτσι που το άκουσα τώρα αυτό, μου έβγαλε αναμνήσεις καλοκαιρινές. Γιατί έχει τη μελωδία την καλοκαιρινή. Ωραία και τα Μιτσίκο, Let Me Be. Αλλά ο καθένας έχει ένα διαφορετικό τραγούδι που χρωματίζει το καλοκαίρι του 2026. Η Εύα λέει: καλά. Τα καημένα, λέει, τι να πούνε εδώ στη Γερμανία που ξεκίνησαν 10 Αυγούστου τα σχολεία.
1: Παναγία μου.
0: 10 Αυγούστου. Παιδιά μας, είπε εδώ το κορίτσι μας, το Ευάκι, ότι έχουν μόνο 6 εβδομάδες διακοπές και μάλιστα σε κάθε κρατήδιο υπάρχουν και διαφορετικές ημερομηνίες.
1: Ναι, δηλαδή, για να μην φεύγουν όλοι μαζί.
0: Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, μην φεύγουν όλοι μαζί. Το θέμα είναι τα παιδάκια.
1: Απόφαση.
0: Από 10 Αυγούστου γυρίζουν στα σχολεία.
2: Νομίζω όμως όταν κάνει βαρύ χειμώνα, ναι, αυτοί σταματάνε ένα διάστημα.
0: Α, έχει τέτοια, δεν μου τα είπε αυτά τα κόλπα.
2: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε γρήγορα στα ζώδια. Ο φίλος μου, ο Κατζόχυρος, έχει πάει και σε ένα ειδικό σεμινάριο που το στείλαμε στις συνειδίες για να τα λέει καλύτερα. Έλα, Κατζ.
2: Κρυός, απόφυγε τις έντονες αντιδράσεις. Σταύρος, αναζητάς ηρεμία, ξεκούραση και χρόνιο για σκέψη.
0: Ναι.
2: Δίδυμος, σήμερα έχεις την ικανότητα να γεφυρώνεις αποστάσεις. Καρκίνος, χρησιμοποίησε τη μέρα για να ενισχύεις τα σχέδιά σου. Λέων, μην απογοητευτείς αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν τόσο γρήγορα. Παρθένος, προσπάθησε να αντιμετωπίσεις τις προσκλήσεις με ψυχραιμία.
0: Ναι.
2: Ζυγός, απόφυγε την άμυνα και το θυμό. Σκορπιός, εστίασε σε όσα μπορείς να βελτιώσεις και προχώρα σταθερά. Τοξότης, η σελήνη φωτίζει σήμερα τη δημιουργική και παιχνιδιάλικη πλευρά σου.
0: Μπράβο.
2: Εγώκερος, ίσως νιώσεις ότι κάποιοι άνθρωποι σε εμποδίζουν να προχωρήσεις. Υδροχός, οι πειρασμοί μπορεί να σε κάνουν να αποφασίσεις τι πραγματικά θέλεις. Και ηχθείς, οικονομικά ζητήματα μπορεί να δημιουργήσουν ένα επιπλέον προβληματισμό.
0: Πολύ όμορφα τα ζωδιάκια. Είναι μια χορηγία του Θοδωρή Κατζόχυρου. Να είστε καλά. Και μας είπες ότι φέτος θα κάνεις μια μικρή αλλαγή.
2: Θα έχουμε μια αλλαγή στο δεύτερο κομμάτι των ζωδίων.
0: Όχι, στο πρώτο είχαμε πει μια αλλαγή που θα έκανε.
2: Θα τα λέμε κάθε μέρα ένα πιο κάτω.
0: Α, θα ξεκινάς κάθε μέρα από κάτι διαφορετικό.
2: Ναι, δηλαδή αύριο θα ξεκινήσω από τον Ταύρο.
0: Μεθαύριο?
2: Από το Δίδυμο.
0: Μεγάλη πρωτοτυπία για την κύριε εκπομπή, έχει ξεφύγει.
1: Το
2: σκέφτηκα πάρα πολύ βαθιά αυτό.
0: Γιατί ένιωσες ότι αδικείς τους άλλους, ναι, και ότι ευνοείς πάντα τους κρύους?
2: Γιατί ο εχθρός μια ζωή καημένος περιμένει να ακούσει το ζώδιο.
0: Έχεις δίκιο. Καλημέρα, Νικολέτα. Αποστόλη, Χριστίνα, Νίκη, την αγάπη μας. Περιμένουμε το τραγούδι του καλοκαιριού του 2026 στα μηνυματάκια σας.
3: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
4: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
5: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
6: Καλά ξεκίνησε αυτό.
7: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
3: Καρδιά.
7: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
3: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
7: Σκέψου κανένα.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά.
5: Και είσαι εντάξει.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
11: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
10: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
12: Zoo News. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8 έως τη 1 στον Δήμο Ρεοκάστρου. Νυχτερινές εργασίες στην οδό Μίκη Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα και την Τρίτη από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Λάδι στη φωτιά μετά το νέο γύρο έντασης με το Ιράν έριξε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η Σελίν Ντιόν έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από 2 χρόνια λίγο πριν την επιστροφή της στη σκηνή. Καιρός γενικά έθριος με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κίνηση στους δρόμους τώρα. Καθυστερήσεις θα βρείτε μόνο στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της.
13: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
14: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
15: Θα διαλέξω.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
16: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
17: Check, check. One, two. Ready?
18: Ready!
17: Okay. Okay.
13: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ.
19: metropavlafm.gr.
13: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Σκάρ είναι το Zoo Radio, το πρωινό σου παρεάκι. Επέστρεψε ενωμένο, δυνατόν. Τριπλέτα κανονική. Την προηγούμενη εβδομάδα πήρατε μια μικρή γεύση από τα μαδοτέτια που θα μπορούσαν να έχουν αυτά τα δύο παιδιά αν κάνανε μόνοι τους εκπομπή. Για παράδειγμα, σαν δεν τρέπεσε βρε Νάνση Βλάχου, γράφει εδώ το Ρέτο να καρφώνεις τον συνάδελφό σου ότι φιδιάζει.
1: Μας θυμήθηκες το Ρέτο, μας θυμήθηκες.
0: Δεν απάντησε στην ουσία όμως και πάλι. Λοιπόν, τι έχεις φέρει καλή μου?
1: Λοιπόν, δεν το περίμενα
0: τι
1: ότι
0: καλέ,
1: θα έλεγα
0: τι?
1: Κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μου. Αλλά τον αποκαλείς κάποιο φαλακρό, θεωρείται σεξουαλική παρενόχληση στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Γιατί παιδί μου?
1: Είναι δυνατόν?
0: Τι σημαίνει?
1: Νομικό δεδικασμένο λέει αποτελεί πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο η χρήση της λέξης φαλακρό στον εργασιακό χώρο. Στον εργασιακό χώρο. Φαλακρέ.
0: Αυτό είναι πως, αυτό που λένε φαλακρός, σου αρέσει και τον τρως.
1: Η απόφαση εκδόθηκε μετά από προσφυγή εργαζομένου που δέχτηκε λεκτική επίθεση στο συνάδελφο, από συνάδελφό του. Οι δικαστές έκριναν ότι επειδή η τριχόπτωση επηρεάζει κυρίως τους άντρες, το συγκεκριμένο σχόλιο συνδέεται άμεσα με το φύλο. Έτσι, η υποτίμηση της εμφάνισης με βάση αυτό το χαρακτηριστικό,
0: μάλιστα,
1: θεωρείται πλέον διάκριση, ανοίγοντας το δρόμο έτσι για αυστηροποίηση και προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Κοινώς στον εργασιακό χώρο δεν πρέπει να λες τον άλλο φαλακρέμ.
0: Κάτσε, το φαλακρέμ όμως αυτή το λένε υποτιμητικά λες. Εγώ το κατάλαβα από την αρχή που μου είπε στη σεξουαλική παρενόχληση ότι σημαίνει ότι ο φαλακρός λόγω τεστοστερόνης, ρε παιδί μου,
2: είναι ορμές.
0: Είναι κουμποτής.
1: Εντάξει, τώρα ξέρεις, είναι το πλαίσιο της Βρετανίας είναι λίγο διαφορετικό.
0: Μάλιστα.
1: Σεξουαλική παρενόχληση το λέει.
0: Ωραία.
1: Αλλά ουσιαστικά δεν μπορείς να πεις έναν άντρα φαλακρό στη δουλειά, γιατί θα θεωρηθεί παρενόχληση λόγω φύλου.
0: Παιδιά, η τεστοστερόνη είναι αυτή η οποία στερεί τα μαλλιά από τους άντρες. Οπότε διαλέγετε αγόρια με λιγότερες τρίχες.
1: Ισχύει, προσυπογράφω.
0: Προσυπογράφει άλλη. Βέβαια. Άμα δεν περιέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει και θα μας πλακώσει.
2: Πρέπει να μου πέσουν για να έχω λίγο να
1: σου πέσουν.
2: Δεν έχω τίποτα.
0: Σε 40 χρόνια που θα σου πέσουν, δεν θα σου κάνει κούκουρε.
2: Ας πέσουν λίγα μωρέ να ανέβει τετροστερόνι.
0: Γάτα με τσιμπιδάκι.

0: αυτού του καλοκαιριού που στιγμάτισαν παρέες, όπως τη φιλινάδα Νικολέτα, τον Δημήτρη και τον Κώστα που χορεύανε σαν τρελή, λέει, στην Μύκονο, όπως τον Ντίνο. Η Νίκη φωνάζει με το Jamaican Bam Bam. Αυτό είναι το απόλυτο τραγούδι του καλοκαιριού. Καλημερίζουμε επίσης Θάλια, η Ιωάννα, τη Βασούλα μας, την Έλενα, την Φρόσο από το Στέκι των Κυνηγών, τη Δαφνούλα, τον Μάνο και την Πινελόπη, τον Απόστολο και τον Δημήτρη, τον φίλο μας τον Σαράντη, ο οποίος πάλι έγραψε ένα τεράστιο σχόλιο για την αλλοπαικία, τη φαλάκρα. Αλλά Σαράντη μου, είπαμε και εμείς κάτι πρέπει να σκαρφιστούμε για να μας διαλέγουν τα κορίτσα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Στελάρα που είναι εδώ, καλώς ήρθες πίσω. Και τώρα απαγορεύονται, λέει, τα κλισέ με την καράφλα, τον καραφλό, το βέλος και τα λοιπά, λέει, όλα αυτά
1: τα τέτοια.
0: Τα ζουζούνικα. Απαγορεύονται στην Βρετανία. Ναι. Εμείς εδώ.
1: Είμαστε
0: εδώ,
1: okay.
0: Τα έχουμε όλα. Καλημέρα και στη Φένια. Τώρα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα κουτσομπολιά μας.
1: Εχθές κάποια στιγμή δεν ξέρω αν το καταλάβατε
0: τι
1: και είχατε
0: μου
1: το κινητό σας στο χέρι. Έπεσε το Instagram, το πήρατε χαμπάρι.
0: Όχι, ρε φίλε. Εγώ γενικά σε αυτό το Κυριακό δεν μπαίνω Insta.
1: Ξέρεις γιατί έπεσε όμως.
0: Γιατί έπεσε.
1: Γιατί η Κλέλια Ανδρεολάτου.
0: Να κοιτάξτε. Μια ιδέα είσαι πάλι για την Κλέλια, θα μας βρει και φέτος.
1: Πόζαρε με τόπλες στο πήλιο.
0: Δηλαδή τα έβγαλε έξω ή και καλά έβαλε μπροστά το χέρι?
1: Όχι, δεν έβαλε χέρια.
2: Και κατέβασε.
1: Την έχω νάσει το πέρα με το μαγιουδάκι. Είναι έτοιμη να λύνει που λύνει τα κορδόνια.
0: Μάλιστα.
1: Μετά τα άλυσε τα κορδόνια.
0: Και εσύ τι έδεσες?
1: Και γύρισε πλάτη το κορίτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είσαι ανέμελες στιγμές στο πήλιο και στις διακοπές της.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάμε τώρα στον συνεργάτη του Γιάννη Πάρη, ο οποίος ξέσπασε ο λόγος για τον Κυριάκο Τσολάκη. Γιατί, λέει, γράφηκαν επικριτικά σχόλια μετά το τέλος της συναυλίας στη Λάρνακα.
0: Και είχαν δίκιο όσοι τα γράψανε.
1: Θα διότι τα πω και τα σχόλια αυτά.
0: Ήταν τραγικός ο Πάριος στη συναυλία και έπρεπε να τον έχουν προφυλάξει οι συγγενείς του και πρέπει να αποσυρθεί ο άνθρωπος.
2: Τι έπαθε, γιατί?
0: Δεν είναι ωραίο, άλλο φωνή. Δεν είναι ωραίο όλο αυτό που βγαίνει, παιδί.
1: Δηλαδή, καθόταν σε μια καρεκλίτσα με ρόδες και δεν ήταν συγκεντρωμένος, γιατί ήταν και με ρόδες. Γιατί είπαμε.
0: Πες.
1: Είσαι συγκεντρωμένος, πετάνε σταθερή η καρέκλα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, τον βάλα σε μια καρεκλίτσα, τραγούδησε εκεί και φυσικά μετά το τέλος της συναυλίας γράψαν από κάτω: γέρασε. Δεν μπορεί.
0: Μα δεν είναι ότι γέρασε.
1: Να σταματήσει, φτάνει πια.
0: Παιδιά, δεν έχει να κάνει με τη λέξη γέρασε. Είναι ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν μέχρι κάποια στιγμή να κάνουν κάτι. Έτσι, παίζει ο άλλος μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή δεν μπορεί να παίξει άλλο μπάσκετ.
1: Έτσι.
0: Δεν σημαίνει ότι γέρασε. Δεν μπορεί να παίξει άλλο μπάσκετ.
2: Ναι, παιδί μου, βλέπεις και το Mick Jagger. Πόσο χρονών
0: ναι
2: είναι?
0: Άλλοι μπορούν.
2: Ακόμα,
0: άλλοι
2: μπορεί.
0: Δεν μπορούν. Εδώ φαίνεται το
1: δεν
0: θέμα.
1: Μπορεί ο
0: δεν μπορεί, ρε παιδιά.
1: Να φύγει αξιοπρεπώς.
0: Ναι, έπρεπε να έχει φύγει εδώ και δύο χρόνια. Mm. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλος τραγουδιστής.
1: Βέβαια, αυτό ναι.
0: Καλύτερος όλων των εποχών στην Ελλάδα, ξεκάθαρα.
2: Πάντως, Βασίλη, αυτό που λες να τον προφυλάξει η οικογένειά του, ξέρεις πολύ καλά ότι οι μεγάλοι άνθρωποι δεν ακούνε. Δεν κάνουν το δικό τους. Δεν πάνε να του πεις εσύ. Κολλάνε εκεί, δεν ακούνε.
0: Θα το δεχτώ αυτό που μου λες, αλλά ίσως θα έπρεπε λίγο να του μιλήσουν παραπάνω.
1: Άιντε, Γιάννη. Άιντε, μια συναυλία ακόμα. Άιντε, Γιάννη.
0: Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα. Κυρίες και κύριοι, είναι καλό να φεύγεις και να συνθυμούνται καλά, ρε παιδί μου. Εγώ πολύ στεναχωρέθηκα πάντως που τον είδα και φέτος και πέρυσι τον Πάριο, έτσι.

0: Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο τη Διεθνού Εκθέσεω και στην πλατεία Αριστοτέλου, σε περιμένει να, με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια.
1: Έλα να παίξει στο Home Run, να ανακαλύψει το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσει τι γνώσει σου στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια.
0: Η Zenith είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη από τι 5 έως και τι 13 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στο γλυκό μας, το Ιωαννάκι μας, το οποίο έσκασε μύτη και σήμερα. Καλή επιστροφή, τριάδα φωτιά και φέτος. Τα φιλιά μου στα μούτρα σας και καλή εκπομπή. Καλημέρα, αγαπημένοι μου. Καλημέρα στον Βασίλη μας, στο φιλαράκι μας, στον Τζιμάρα, στον Ντίνο και σε όλους εσάς οι οποίοι σήμερα στέλνετε τα πρώτα μηνύματα εδώ στο σοου. Πάμε σκατζόχυρο γρήγορα με την κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, ο περιφερειακός στα δύσκολα του και πολύ περισσότερο για εσάς που κινήσετε δυτικά, έχετε να περάσετε ένα ατύχημα στο ύψος Επταπύργιο.
0: Ναι.
3: Μετά το ατύχημα, όσο το περνάτε, ανοίγει. Πριν το ατύχημα, μια τεράστια ουρά σας περιμένει. Oh. Οπότε υπομονή, φίλοι στα δυτικά. Οι άλλοι φίλοι στα ανατολικά κάνουν υπομονή και εκείνοι από Τριανδρία μέχρι Άνω Τούμπα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, ανοιχτή, Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου, όλα αυτά κινούνται όμαλα.
0: Μπράβο.
3: Η Τσιμισκή είναι στα καλύτερά τη, όπως και η Μοναστηρίου και η Εγνατία, να αποτιμήσετε από εκεί να πάτε. Πάμε και σε ένα δεύτερο ατύχημα που έχουμε στον δρόμο Θεσσαλονίκης Αθηνών, στη διασταύρωση για Καλοχώρη, και εκεί λίγο προσοχή. Κατά τα άλλα αυτά.
0: Κατά τα άλλα αυτά. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν σχολιάσαμε τον φίλο μας τον Πρωθυπουργό, δεν θα πούμε όνομα αυτή τη στιγμή.
3: Όχι.
1: Που είπε,
0: που είπε για τον Κωνσταντέλια και την επόμενη μέρα ο Κωνσταντέλιας έπαθε ρήξη χιαστών. Θα μείνει περίπου 6 μήνες εκτός και φυσικά.
1: Σοβαρός τραυματισμός.
0: Πολύ μεγάλος τραυματισμός. Εδώ η Νάνση που είναι και γυμνάστρια, τα ξέρει
1: ναι,
0: όλα.
1: Παιδιά.
0: Και μετά αναρωτιόμαστε και λέμε γιατί το λένε κατέμι.
1: Εγώ το μετρό Καλαμαριάς δεν το έχω πάρει ακόμα.
0: Πάρει ακόμα.
1: Να τα λέμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε και τραγούδι.
3: Σωστά.
0: Το λογαριασμό θα πούμε σήμερα. Το λογαριασμό της Κατερίνας Λιόλιου στο Χαμπίμπι και στη Γιάλα.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο.
5: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
2: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
2: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
2: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
2: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
8: Θα διαλέξω! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
12: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
11: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
12: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
13: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
14: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
13: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
15: Επιστροφή στη μουσική.
16: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
17: και δεν σταματάει ποτέ.
16: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα, Άννα. Στον Απόστολο, ο οποίος αναστάτωσε το σκατζόχυρο με την ανατροπή με τα ζώδια. Λέει, πού το σκέφτηκες αυτό, είσαι ένας θεός.
1: Όλο το καλοκαίρι σκεφτόμουν
0: όλο
1: τι
0: το καλοκαίρι,
1: να κάνω.
0: Τι αλλαγή πώς θα το συνηθίσεις.
1: Είναι δύσκολο, παιδιά. Είναι δύσκολο. Και για μένα να το κάνω και για εσάς να το συνηθίσετε.
0: Η Ανούλα είναι εδώ. Ο Στέλιος είναι εδώ. Η Ολίνα μας επίσης. Την αγάπη μας. Ο Γιωργάρας και η Καλυψό. Ο Δημήτρης και όλοι αυτοί που είναι έτοιμοι μαζί μας και σήμερα. Να πούμε ότι το Beat the Bomb δεν έχει ξεκινήσει όμως ο Χαμπίμπης με τη Γιάλα. Δεν μπορούν να μην.

0: να σας κάνω μια αποκάλυψη ότι το τραγούδι του καλοκαιριού για τον άνδρα της αγαπημένης μου Νάνσης όλος τυχαίως ήταν ο λογαριασμός. Φανταστείτε τι έχει πληρώσει ο άνθρωπος. Τι πλήρωσε ο έρμος. Γι' αυτό κάθε βράδυ κοιμότανε. Μπορώ να έχω λίγο και ξυπνούσε. Το λογαριασμό. Να σου η άλλη παρήγγειλε. Πάρε. Κυρίε και κύριοι, ο Χαμπίμπης με τη Γιάλα επιστρέφουνε.
1: Χαμπίμπη, Γιάλα.
2: Χαμπίμπη.
0: Δώσ' τα, Χαμπίμπη.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ. Ωπα. Να δω αν με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω.
0: Γιάλα.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εσύ μπορείς να το δώσεις μόνο.
4: Και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
0: Έλα.
4: Να δω αν με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Χαμπίμπης με τη Γιάλα επέστρεψαν με το λογαριασμό της Κατερίνας Λιόλιου και εσείς μπορείτε τώρα να τηλεφωνήσετε για να πάρετε το δώρο μας από τα TGI Fridays. 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Θα βγείτε στον αέρα, θα το ερμηνεύσετε όσο πιο τρελά μπορείτε ή και καλά. Αναλόγως τώρα, ρε παιδί μου, το πώς ερμηνεύεις ένα τραγούδι. 2-3-10-2-32-9-08 ή να μας στείλετε Viber στο 6931-908-908 για να σας βγάλουμε στον αέρα και βεβαίως να πάρετε τη δωράρα από τα TGI Fridays, τα οποία είναι μαγικά, με ωραίο κουσκουσάκι, να πας εκεί πέρα να τα πεις όλα, να συζητήσεις, να πιεις και τις κοκτέιλάρες σου και να το ζήσεις έντονα, μα πάρα πολύ έντονα. Τραγούδι, rock μπάντα και αμέσως μετά στον αέρα, είτε το Viber που έχετε στείλει, είτε το τηλέφωνο 2-3-10-2-32-908.
5: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.

0: Είναι το πιο πολυπικιλιακό σοου του ραδιοφώνου να συνδυάζει Paradise City Guns N' Roses, Παναγιά μου, με το λογαριασμό της Κατερίνας Λιόλιου. Μόνο εμείς το ξέρουμε και οι ακροατές μας που είναι πιστοί είναι εδώ. Να και η Θάλια. Θάλια γλυκιά μου, ομορφιά μου, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι κάνεις κουκλάρα μου?
1: Μια χαρά, τέλεια.
0: Μπράβο, είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε το Χαμπίβι και τη Γιάλα? Είμαστε έτοιμοι να τραγουδήσουμε το λογαριασμό?
1: Ναι, εννοείται.
0: 3, 2, 1, δικό σου, Θάλια!
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπευθυνό που θέλω να ρωτήσω πόσο χρεώνεται το κάθε σ' αγαπώ. Να δω με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω.
0: Ναι, στη Θάλια, ναι, κυρίες και κύριοι, ο λογαριασμός της Κατερίνας Λιόλιου για την Θάλια. Και ένα τέλειο δώρο για σένα από τα TGI Fridays. 20 ευρώ δώρο επιταγή για να απολαύσει ένα υπέροχο γεύμα. Μένεις εδώ, θα μιλήσεις με την Ανσούλα μας και να πάρεις το δώρο σου, okay? Thank you very much, thank you. Περιμένεις εδώ, Νάνση, την αναλαμβάνεις, τις τα λες όλα. Χαιρετάμε τον φίλο μας τον Μπιλάκο, ο οποίος μας ακούει και μας λέει: παιδιά, πάρα πολύ κίνηση.

0: Rock and Heart. Τέλειο τραγούδι. Born with a Broken Heart από τον Νταμιάνο Ντέιβιντ. Και το τραγούδι του καλοκαιριού για τη Μάγια είναι το Die Die από Σαγκύρα.
1: Die Die είναι και τη κόρη μου, Μάγια.
0: Και τη Δέσποινα που και αυτή το έχει συνδυάσει με χορό, αφού το χόρευε η κόρη τη, λέει, ένα βράδυ στο καλοκαίρι μέσα. Του τελικού, μάλιστα, μαζεμένη όλη η παρέα στο σπίτι. Τι υποστηρίζετε, εδώ σα θέλω. Εγώ αυτό που υποστήριζα. Πήρε τον κουβά τον μεγάλο. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Μαρία. Και του ανιψιού μου λέει το τραγούδι «Χαμός». Και φυσικά να καλημερίσω και τη Μαρίνα, η οποία είπε κάτι ωραίο, ότι γλύκανε, λέει, η φωνή μου από την ξεκούραση.
1: Φαντάσου
0: τον Γενάρη Φλεβάρη εκεί τι φωνή έχω του Δρακουμέλ. Το τραγούδι του καλοκαιριού σε μένα είναι, λέει, του Αργυρού οι καμπάνες. Μεταξύ μας.
1: Και του Βασίλη.
0: Το δεύτερο δικό μου είναι αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Μες μου τον καπέλα μου και με γέρο. Και το χόρευα.
1: Νησιώτικο.
0: Σαν
1: βουγιουκλάκι.
0: Βουγιουκλάκι που μου είχε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι έχει φέρει.
1: Λοιπόν, έχω φέρει καλή είδηση που έχει και lifestyle έτσι άρωμα. Η Taylor Swift προχώρησε σε μια σπουδαία δωρεά ύψους 50.000 δολαρίων για να στηρίξει μια 42χρονη νοσηλεύτρια και μητέρα τριών παιδιών,
0: ναι,
1: από το Connecticut, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα που είχε στην προσπάθειά της να σώσει κάποιους έφηβους. Η κυρία αυτή, η γυναίκα, σταμάτησε στον δρόμο για να βοηθήσει εφήβους που είχαν εμπλακεί σε ατύχημα, καθώς προσπαθούσε να απομακρύνει τους νεαρούς από το όχημά τους με ασφάλεια, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί αρκετές μέρες, χρειάστηκε να κάνει τρεις εγχειρήσεις και εκεί ήταν που ήρθε Taylor Swift και έκανε έτσι τη δωρεά για να πληρωθούν όλα τα έξοδα.
0: Μπράβο στην Taylor Swift. Τώρα δεν ξέρω αν θα πω μπράβο στο συνεργάτη της εκπομπής, ο οποίος επιστρέφει με τα ανέκδοτά του κανονικά. Από την προηγούμενη εβδομάδα δεν άκουσα ούτε ένα επίτηδες για να μου έρθει ξαφνικό. Παρακαλώ πάρα πολύ, έτοιμος.
2: Έτοιμος. Εχθές,
0: ναι,
2: σε ένα μπαρ τσακώθηκαν κάτι ψάρια. Παίχτηκαν μπαρμπουνίδια.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Φιλαράκι, καταπληκτικό. Ήτανε δυνατός και την προηγούμενη εβδομάδα ή τίποτα
1: ήταν,
0: όχι.
1: Ναι, ναι, όχι, τα ανέκδοτά του ήταν πολύ καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11. Troublemakers.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
4: Προσδοκίες.
5: Πανολευτρία.
6: Πλοπ, πλοπ.
7: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
8: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
9: Δεν ξέρω, σε σένα την ώρα να μιλάει το στο στόμα.
8: Αλήθεια.
10: Εν τω μεταξύ, παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
11: φορά. Τι
12: είπε. Τελικά ποιος ήταν.
10: Μάλλον ο θείος μου.
0: Troublemakers.
13: Άλλες μπάλες.
14: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
15: Everyday, μαλακιά.
0: Καθημερινά 4 με 7.
16: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
17: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
18: Γιατί σου έλειψε το νησί?
17: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
18: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
17: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
18: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον αιώνα.
19: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκεται μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
0: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες
6: Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύγχρονη το μισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
16: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
4: Τρε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
6: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai X Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever, η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
9: Zoo News.
10: Χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8 έως τη 1 στον Δήμο Ρεοκάστρου. Νυχτερινές εργασίες στην οδό Μίκη Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα και την Τρίτη από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Λάδι στη φωτιά μετά το νέο γύρο έντασης με το Ιράν έριξε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και η Σελίν Ντιόν έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά από 2 χρόνια λίγο πριν την επιστροφή της στη σκηνή. Καιρός γενικά έθριος αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κίνηση στους δρόμους τώρα, καθυστερήσεις θα βρείτε στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Στη Λαγκαδά, στο ρεύμα που κινείται προς το κέντρο. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Ελλάδα. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Oh, και την καλά. Κοκλάκια μου, εκεί έξω επιστρέψαμε. Είναι η νέα σεζόν του Zoo Radio που είναι πια κομπλέ. Από σήμερα το πρωινό είναι τριπλέτα. Είναι εδώ το δικό σας πρωινό παρεάκι όπως το έχετε συνηθίσει. Και αυτή είναι η τρίτη σεζόν.
2: Είναι η τρίτη και η καλύτερη, Βασίλη.
1: Παιδιά, είναι η τρίτη σεζόν. Είναι απίστευτο. Το ξεκινήσαμε λίγο έτσι στο χαλαρό μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Και να και η τρίτη σεζόν στο Zoo Radio. Bill Scott Nancy. Κυρίες και κύριοι, σε αυτή την ώρα έχουμε.
2: Λοιπόν, σε αυτή την ώρα έχουμε το Ζόρζ μου, μια από τα ατελιέ του στη Λάρισα, να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Έχουμε ένα θεματάκι που σας φέρνω εγώ για κάποια διατροφικά έτσι περίεργα πράγματα που βρήκα.
1: Οπα.
2: Φυσικά έχουμε τους πιτόγατους για να κερδίσετε μία δωροπιταγή για τα καταστήματα Λαβή, το χρυσό κουκουνάρι, κίνηση αναλυτικότατα από το Σκατζόχυρο. Αυτά.
1: Και με τον γιατρό που συζητούσα, που λέτε μέσα από τον κύριο, μου είπε: όταν θα ξυπνήσει το πρωί και θες να φας φέτα με μαρμελάδα,
3: τι ψάχνει.
0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
6: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730. Και στο www.modofis.gr.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
13: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
12: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Ξάνθη 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
14: Check,
0: check.
14: One, two. Ready?
15: Ready?
14: Okay.
0: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνο στα FM
14: 97,8.
0: Στο ίντερνετ. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Αζιζάμ, αζιζάμ. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. 31 του Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλή σεζόν να έχουμε. Ο χειμώνας απέχει πάρα πολύ μακριά. Μην σας ακούω πάλι να λέτε τα γνωστά. Καλό χειμώνα και.
1: Πέσαι, Βασίλη, τα έλεγα κι εγώ.
0: Και κυρίως τα κεφάλια μέσα. Και γιατί να τα βάλω τα κεφάλια μέσα. Ένας λόγος υπάρχει να βάλουμε ένα κεφάλι μέσα και αυτός είναι ένα διαφορετικός λόγος. Τέλος πάντων, πάμε γρήγορα, γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα στον έναν και μοναδικό συνεργάτη της εκπομπής, ο οποίος είναι ο Ζωζ Μουνιέ. Ζωζ!
2: Ωχ, Βασίλη μου, καλώς ήρθες!
0: Καλώς σε βρήκα, φίλε μου.
2: Καλώς ήρθες, μαυρισμένο αγόρι.
0: Τι κάνεις?
2: Πολύ όμορφα. Μια εβδομάδα περάσαμε πάρα πολύ ωραία με τα Σκάτ και την Άνση. Τώρα δέθηκε, βέβαια, η Τριαδούλα η φωτιά.
0: Έγινε, φίλε μου, κοίταξε να δεις. Είχα ξεχάσει να σε ενημερώσω ότι δεν θα γυρίσω μαζί με τα παιδιά.
2: Γιατί δεν με το είπες?
0: Δεν σε το είπα και εσύ μας έπαιρνες τηλέφωνο εκεί από τις ψάθινες καρέκλες.
2: Ναι.
0: Να πούμε στον κόσμο ότι αλλάζει λίγο το ενθετός, πηγαίνει λίγο,
2: νωρίτερα.
0: Λίγο νωρίτερα, 9 και 10, γιατί σε κόβαμε εκεί από την δημιουργία σου. Ερχόντουσαν οι πελάτες και μας ζήτησες να βγαίνεις 9 και 10. Είμαστε
2: ναι,
0: μια, μια χαρά.
2: Ανοίγω, τι 9 και 10. Ναι.
0: Τι 9 και 10. Αγαπημένε μου, για πες μας.
2: Λοιπόν, κοριτσάρες μου όμορφες, μπορεί αύριο να υποδεχτούμε το φθινόπωρο. Πρέπει έτσι λίγο να αλλάξουμε τα τισερτάκια μας σιγά σιγά.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό θα προτείνω μπλούζα με στρόκινη λαιμόκοψη και κοντό μανικάκι.
0: Μπράβο.
2: Ριγέ τισερτάκι, είναι πολύ στη μόδα τώρα. Σε τετράγωνη γραμμή και από υλικό βαβάκι να προτιμήσετε.
0: Χρώματα.
2: Χρώματα παίζουν διάφορα και το μπλε παίζει και το μοβάκι.
0: Ναι.
2: Το έχεις με λίγο σιγά σιγά τα σκουραίνουμε.
0: Μπράβο.
2: Επίσης θέλω τισερτάκι σε φαρδιά γραμμή. Θέλω τισερτάκι regular fit. Αυτό θέλω λίγο να το προσέξετε. Δεν είναι πάρα πολύ με ωραία παντελόνα. Και τέλος το αγαπημένο μου που είναι πάρα πολύ στη μόδα, είναι η κοντομάνικη μπλούζα σε ιαπωνικό στυλ.
0: Έλα ρε φίλε, τι είναι αυτό τώρα?
1: Τέλειο, είναι αυτό που κλείνει εδώ ψηλά,
0: πώς θα λέω αυτό?
2: Ναι, κλείνει νάση μου ψηλά και το μανίκι του είναι πολύ φαρδί.
1: Τέλειο είναι αυτό.
2: Είναι στενό στη μεσούλα.
1: Ναι, ναι, τα ιαπωνικά πολύ μου αρέσουν.
2: Έτσι και ταιριάζει πάρα πολύ με barrel jean.
0: Σε παρακαλώ, στείλ μου μια φωτογραφία για να καταλάβω κι εγώ μήπως πάρω στη δικιά μου τίποτε, γιατί ξεκινάει νέα σεζόν.
2: Η δικιά σου έχει το ιδανικό κορμάκι για αυτό το στυλ που ανέφερα αμέσως.
0: Αλήθεια λες?
2: Ακριβώς, τα στείλ μου.
0: Είπες κορμάκι την Ειρήνη, πω δεν θα. Κορμάρα αυτή θέλει να τη λένε.
2: Α, έτσι, θέλει πιο βαριά, πιο λαϊκά το
0: στυλ. Πιο λαϊκά έχει, ναι, ναι, τέτοια είναι αυτή.
2: Κορμάρα μου, εσύ να σε πιάσω, θα τη λες εσύ.
1: Ξαναμένος ο Ζόρζ.
0: Ζόρζ, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
2: Την αγάπη μου και την αγάπη μου και να έχουμε μια υπέροχη σεζόν.
0: Αυτά είναι. Πολλά φιλάκια, καλημέρα. Ζωζ Μουνιέ in the morning, κυρίες και κύριοι, καθημερινά λίγο μετά από τις 9 θα τον ακούμε για τις συμβουλές του. Τώρα Taming Paradracula.

0: Έμεινε Ριάννα. Καλημέρα, καλημέρα. Γλυκιά μου, φωτεινή, αγαπημένη μου. Καλημέρα και σε σένα. Καλή σεζόν. Μας λείψατε κι εσείς, παιδιά, πάρα πολύ. Θα σας το πω αυτό. Η φροσούλα μας είναι εδώ. Το τρίο αγαπουλίνη μου έσμιξε. Καλή και υπέροχη σεζόν με υγεία. Σας φιλώ γλυκά την αγάπη μας. Το μαράκι μας είναι εδώ. Η Μαρία Σοφία, φίλε. Σκατζόχυρε.
1: Ω, το μαράκι, καλημέρα.
0: Όλα καλά, λέει, έφτασα στη δουλειά. Καλή αρχή. Πολλά φιλάκια. Καλημέρα, Μπιλ. Καλώς ήρθες, ο Χριστάρας. Καλή σεζόν σε όλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου λες τόσο καλά λόγια, Χριστάρα μου. Καλημέρα στην Σοφή. Καλή σεζόν, Μπος. Οδεύουμε οικογενειακώς Αθήνα και σας ακούμε. Οχ, τι γίνεται εκεί που πάτε, Αθηνούλα? Καλά είναι τα πράγματα. Γιατί πάτε Αθήνα? Θέλω κουτσομπολιό να μάθω. Και στο Βασίλη μας, καλημέρα και καλή εβδομάδα, Αστέρια. Εχθές, Νάνση, δοκίμασα αβοκάντο σε φέτα ψωμί με λεμόνι, αλάτι και φέτες αυγό από πάνω, που τα έτρωγε η ξαδέρφη μου για διατροφή για πρωινό. Πιστεύω ότι όποιος τρώει αβοκάντο είναι τελείως γιούχου. Τη λέω, κόψε 4 αυγά μαρί. Στα 4 λαδάκι, πιπεράκι, φέτα, τυρί, ψωμί και ντομάτα. Αυτό είναι υγιεινό πρωινό. Της λέω, διαφωνώ, φίλε. Και θα σε εκπλήξω, διότι είμαι άνθρωπος της προβατίνας και του εντόνου. Αλλά το αβοκάντο μου μαλακώνει το πρωινό, μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Αλλά το αβοκάντο για να σ' αρέσει, ναι, πρέπει να είναι σωστό.
0: Και όριμο. Και,
2: αυτό εννοώ σωστό.
0: Και ειδικά, φίλε, μπιλάκο. Αν βρεις αβοκάντο, όχι τώρα, δεν υπάρχουν, από Κρήτη.
2: Κρήτης.
0: Είναι άλλη η γεύση. Να, ναι, το ξέρεις. Άλλη η γεύση.
2: Αυτά που έχει σε σούπερ μάρκετ που είναι εισαγωγής, είναι άνοστα.
0: Ναι, ναι, είναι... Περού και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι, ναι, λοιπόν, δεν είναι ωραία.
0: Για πάμε.
2: Και πάμε λίγο έτσι σε φαγητά και περίεργους συνδυασμούς σας έχω φέρει.
0: Τι έχεις φέρει?
2: Γνώριζες ότι το καρπούζι, άμα βάλεις από πάνω λίγο χοντρό αλάτι, μειώνει το λίπος στην κοιλιά?
0: Όχι.
2: Και όμως συμβαίνει αυτό, δεν είναι ψέματα. Μπορεί να ακούγεται σαν μια περίεργη συνήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά ισχύει όντως. Σου έχω κι άλλο.
0: Είναι νόστιμο, κάτσε παιδιά, είναι νόστιμο, να το δοκιμάσουμε.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, είναι νόστιμο. Δεν τρώμε καρπούζι με φέτα. Η φέτα είναι αλμυρή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η φέτα είναι, έχει μια τσαχπινιά διαφορετική. Το αλάτι είναι μόνο το, ένα αλατάκι. Περπατάει μόνο το εκεί, τρεις-τέσσερις αλατιές.
2: Εντάξει, αν βάλεις ένα ωραίο αλάτι χοντρό έτσι από πάνω.
0: Όπω το θες και χοντρό, εσύ δεν λιώνει μέσα στον οργανισμό. Εσύ που είσαι και τη διατροφή. Πάμε παρακάτω.
2: Χοντρό έχει εδώ στη
0: χοντρό,
2: Μπανάνα και μαύρο πιπέρι. Άμα θέλεις να αποτοξινώσεις το σηκώτη σου, πάνω κόβεις φετούλες την μπανάνα,
0: ναι,
2: και από πάνω τρίβεις μαύρο πιπέρι και το τρως έτσι ωραίο και αποτοξινώνεις το σηκώτη σου. Χρειάζεται μια αποτοξίνωση. Τόσα ήπιες. Τόσα
0: ήπιες. Τι ήπια, Μαρή, και εσύ, τι ήπια, σε σχέση με πέρυσι. Ούτε τα μισά. Αλήθεια σου.
2: Ούτε τα μισά.
0: Ούτε τα μισά.
2: Λοιπόν, σου έχω και ένα άλλο που θα σε βελτιώσει άμα έχεις προβλήματα πέψης. Κανέλα και μέλι.
0: Κανέλα και μέλι.
2: Δηλαδή θα πάρεις ένα κουταλάκι, ναι, μέλι, θα βάλεις από πάνω κανελίτσα, θα το φας, ναι, και άμα έχει δυσπεψία,
1: για ρέψιμο είναι αυτό.
0: Τι ρέψιμο, ρε?
1: Για την πέψη, να ρευτείς να υπάρχει.
0: Δεν είναι, η πέψη λέει, τι ρέψιμο, αγόρι μου?
1: Δεν βοηθάει το ρέψιμο στην πέψη.
0: Νάνση, γιατί? Αυτός είναι χαλασμένος, γύρισε. Δεν τον έχεις φτιάξει. Μια εβδομάδα επίτηδες δεν έρχομαι στο ξεκίνημα. Για να το βάλεις σε τάξη.
2: Δεν θα κατάφερω, Βασίλη. Ήθελα και δεύτερη. Και τέλος.
0: Ρέβεσαι εκεί, ρέβεσαι.
2: Για τους πιτσιρικάδες που μας ακούνε και έχουν θέματα ακμής.
0: Μπράβο.
2: Αλάτι και ντομάτα. Δηλαδή στην ντοματούλα να βάζεις αρκετό αλάτι και να την τρως.
0: Καλά, εννοείται.
2: Βοηθάει την ακμή. Καθαρίζει την ακμή.
0: Μου κάνανε μία ντομάτα, παιδιά, που ήταν ψητή με χοντρό αλάτι. Γιατί δεν καταλαβαίνω, ναι, δεν λιώνει τίποτα. Χοντρό αλάτι και ελαιόλαδο και βάρανε δίπλα και μία τυροκαυτερή.
1: Πα. Το καλύτερό σου.
0: Δεν χρειαζόμουν τίποτα άλλο. Χτύπησα και δύο ρακές και έγινε σφαγή κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο. Εσύ έφαγες τίποτα ή μόνο κοτομπουκές έτρωγες από τα παιδικά μενού?
1: Και ψαρομπουκές.

0: Σαμε κομπλέ αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέλιο, ο οποίος θέλει να εκφράσει ένα παράπονο. Στη διαδρομή, λέει, που έκανα τώρα από τη Θεσσαλονίκη για τη Βέρεια, υπάρχουν 2 με 3 κομμάτια τα οποία δεν έχουν έργα και δεν έχουν και μονοδρόμηση, λέει, καν. Παράδειγμα, να το κάνουν όλα μία λωρίδα. Άστα, αγόρι μου, πήγα στο νέο δρόμο για Καλαμπάκα, που τον καινούριο, τον Ε65 που κατεβαίνει από τα Χαρδενά.
1: Ναι, που το χαιρόσουν από που θα γίνει.
0: Και πραγματικά το χάρηκα που έγινε, αλλά μέχρι να φτάσει σε εκείνο το δρόμο, η Εγνατία οδός σε πολλές μεριές είναι μονοδρομημένη. Δεν φτιάχνουν τα έργα γρήγορα, τα κάνουν πάρα πολύ αργά. Το ίδιο και προς τη Βέρεια ο δρόμος. Γενικά ένα χάλι μαύρο. Το να παραδίδεις ένα δρόμο και οι άλλοι να είναι χαλασμένοι.
1: Χάλια, ναι.
0: Δεν λέει και τίποτα, ρε παιδιά. Δηλαδή, σοβαρευτείτε λίγο. Ελλάδα 2.0.01. Βάλε κάτι παραπάνω, τέλος πάντων. Πρόσεσε κάτι παραπάνω. Πάμε λίγο κίνηση Θεσσαλονικής.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Δυστυχώς έχουμε αρκετά ατυχήματα αυτή την ώρα.
0: Ναι.
3: Δύο έχουμε στην Θεσσαλονίκη Μουδανίου, στο ύψος της Θέρμης.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
4: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
1: Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
4: Πού πας?
5: Πετσόπο 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Πετσόπο88.gr. Πετσόπο 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι.
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
6: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
7: Μπαμπά, cringe, είπαμε, είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
9: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
10: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
11: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: είναι το Αντρέας, είναι ο Θεός, μοναδικός Σόπρο, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο και στην αγαπημένη μας εκπομπή. Και σήμερα ο Σόπρο, ο οποίος μας έχει χαρίσει επιτυχιάρες. Καλημέρα να πούμε στην γλυκιά μου τη Σοφία. Τελικά μετακομίζουν στην Αθήνα για μια πολύ θετική εξέλιξη και μπράβο, και να είστε τέλεια και να μας ακούτε και από εκεί. Καλημέρα στην γλυκιά μας την Μαρία που μας λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν δέχεται, λέει, τα παιδιά μας στο γήπεδο και τελικά πήγαμε στον Άρη. Δέχεται μόνο τα παιδιά, λέει, από την Ακαδημία του πλέον. Παρ' όλα αυτά, ο δικός μας συνόδευσε τον αρχηγό του Όφη. Έλα ρε, εσύ, δεν τα ξέραμε αυτά. Εσύ που είσαι μέσα στον Άρη, τι συμβαίνει, γιατί είσαι τόσο χαλαρή?
1: Είμαστε πολύ άνετοι, πολύ ωραίοι.
0: Και δύο νίκες, έτσι.
1: Και δύο νίκες. Πάμε, πάει καλά η ομάδα. Τρένο.
0: Τώρα τι έχουμε, σκάτς?
1: Τώρα έχουμε να παίξουμε τα ασύνδετα.
0: Δηλαδή,
1: θα σας δώσουμε δύο λέξεις, ναι, θα φτιάξετε μία ιστορία και θα κερδίσετε δώρο επιταγή από τα καταστήματα 20 ευρώ λαβή.
0: Πολύ ωραία. Αγαπημένη Νάνση, ακούω την πρώτη λέξη.
2: Η πρώτη λέξη είναι καρχαρίας.
0: Η πρώτη λέξη είναι ο καρχαρίας. Άρα πρέπει να κάνεις μία με καρχαρία, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχω πολύ καιρό να το παίξω αυτό το παιχνίδι. Τι να σου δώσω τώρα για λέξη? Προσπαθώ να βρω και τα δεύτερα.
2: Εγώ το έδινα εύκολες.
0: Το έδινες εύκολες?
2: Ναι.
0: Ωραία. Κυρίες και κύριοι, η πρώτη λέξη για να κερδίσεις το κόσμο λαβή είναι η λέξη καρχαρίας. Και η δεύτερη λέξη, φίλε Κατζόχυρε, ναι. Πού είναι, παιδιά, τα δευτερόλεπτα? Μήπως τα σβήσατε?
2: Όχι, όχι, υπάρχουν εκεί, πιο κάτω είναι.
0: Πού πιο κάτω είναι? Κάτσε, έλα λίγο εδώ, γιατί. Ναι, να τα βρήκα. Λοιπόν, και η δεύτερη λέξη, Σκατζόχυρε,
1: είναι
0: η λέξη μαγκάλι.
1: Μαγκάλι. Στη Chinatown του Λονδίνου που είχα πάει,
0: ναι,
1: μου βγάλανε καρχαρία να δοκιμάσω να φάω.
0: Μπράβο.
1: Αλλά ούτε τον πλησίασα. Περπάτησα πιο κάτω και είδα κάτι μαγκάλια αναμένα. Δεν ξέρω γιατί τα είχαν και οι Άγγλοι.
0: Α, ήταν πολύ καλός. Είπα, θα σου τη φέρω σήμερα με τον μπαγκάλι, αλλά ήσουν καλός. Οπότε και εσείς μπορείτε να κάνετε τη δική σας ιστορία με τη λέξη καρχαρίας. Τηλεφωνήστε τώρα στο στάδιο 2-3-10-2-32-9-08. Βγείτε στον αέρα. Η πρώτη λέξη θα είναι η λέξη καρχαρίας και η δεύτερη λέξη θα σας θυμεί η Νάνση ποια θα είναι.
1: Έλα, πάμε μια κομματάρα του 2012 από τον μοναδικό Κλέιντι Μαμασίτα που έντυπε.

0: στον Γιώργο και στην Ιωάννα που μας ακούνε πολύ πολύ δυνατά και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Επιστρέψαμε, θα βάλουμε μία τάξη αυτή την εβδομάδα, γιατί την επόμενη θα ρολάρει ακόμα καλύτερα η εκπομπή. Βεβαίως τα παιδιά μια χαρά ήταν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Τα ακούγατε και στα σποτ που έχουν γράψει. Δεν τους έλεγχε κανείς, κάνανε ό,τι θέλανε. Ό,τι θέλανε, εντάξει. Πέρασε ωραία.
1: Ωραία, ήταν εντάξει, ήταν αυθόρμητο το σόου, ελεύθερο.
0: Ελεύθερο.
1: Ναι, αυτό.
0: Πολύ ορκημένο, πολύ ωραία. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου για να τα πούμε όλα. Νανσούλα μου.
2: Σας φέρνω τώρα έρευνα. Ναι. Το 90% των αντρών δεν έχουν πρόβλημα να μην κάνουν καθόλου γάμο ή να μην κάνουν καθόλου γαμήλιο πάρτι.
0: Άκου τώρα.
2: Υπάρχουν, λέει, κάποιες έρευνες που έγιναν και έχουν βγάλει αυτό το στατιστικό. Το αποτέλεσμα αυτό δημοσιεύτηκε σε κάποια site στην Αμερική,
0: ναι,
2: και δήλωσαν ότι δεν θέλουν να παντρευτούν, ρε παιδί μου, το 90%.
0: Βέβαια, μάμα, δεν θέλω να μην παντρευτούν.
2: Όχι όμως για την τελετή, να είναι ζευγάρι.
0: Α, να είναι ζευγάρι.
2: Ναι, να είναι ζευγάρι. Την τελετή δεν θέλουν. Υπάρχουν αντίστοιχα δεδομένα και από την Ιαπωνία, έτσι, με παλιότερες εθνικές έρευνες που έδειχναν ότι το περίπου το 90% και των ανήπατρων αντρών εκεί δεν ήθελαν να κάνουν την τελετή. Σε νεότερη, βέβαια, ιαπωνική έρευνα, το ποσοστό έχει πέσει στο 84,3% και στο 81% για τις γυναίκες.
1: Είμαστε πολύ ανήπαντροι άντρες. Είμαστε τελικά.
0: Δεν λέει αυτό.
1: Ότι δεν θέλουμε την τελετή, ναι.
0: Παντρεύεσαι εσύ με μία, πόσο είσαι με μία κοπέλα και απλά δεν πηγαίνεις στην εκκλησία, ναι, να παντρευτείς κανονικά. Μπορεί να, ξέρω, πας στο αρχείο, να πας ένα ξοκλήσι, μπαμ μπαμ, να σας ευλογήσει ένας παπάς. Δεν θέλει το μεγάλο.
1: Δεν θέλω τούρτα να κόψουμε. Μάλιστα. Και σαμπάνι.
0: Και θα ρωτήσω τώρα τις φιλινάδες, γιατί εντάξει, ο γάμος και πολύ συνδέεται ότι το θέλει η γυναίκα. Επειδή μου νυφικά τέτοια και τα λοιπά, το όνειρο ενός κορισιού, αούσου του κτλ. Αν θα ξαναζούσαν αυτή τη ζωή, θα ξαναπαντρευόντουσαν με τον ίδιο τρόπο.
2: Ή θα κάναν κάτι πιο light.
0: Ναι.
2: Ή το αντίθετο, αν κάναν κάτι light και θέλουν κάτι πιο grande.
0: Πηγαίνει λοιπόν αυτή η ερώτηση κυρίως στο γυναικείο κοινό που είναι και πολύ και μας ακούει. Αν θα ξαναζούσατε τη ζωή, θα ξαναπαντρευόσασταν με τον ίδιο τρόπο? Δεν θα πω για τον ίδιο άνθρωπο. Εκείνη τη στιγμή νομίζουμε ότι είναι ο κατάλληλος. Τώρα,
2: μετά
0: του έχουμε 700 πινελίκια την ημέρα,
2: ναι.
0: Είναι κάτι άλλο.
2: Μην βάλουμε τώρα και τέτοια διλήμματα.
0: Μόνο αυτό θέλω να
2: μας
0: πείτε. Καλημέρα στον Σφινάκια και στην Ιωάννα μας, την αγάπη μας. Καλή σεζόν σε όλους μας. Να περάσουμε καταπληκτικά τώρα. David Guetta, Teddy Swims και Townsend I.

0: Speakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργός χόλος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Δηλαδή, εγώ του λέω γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκτόσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
6: Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8 έως τη 1 στο Δήμο Ρεοκάστρου. Νυχτερινές εργασίες, νοδό Μίκη Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα και την Τρίτη από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Λάδι στη φωτιά μετά τον νέο γύρο έντασης με το Ιράν έριξε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και η Σελίν Ντιόν έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από 2 χρόνια λίγο πριν την
7: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
9: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Check, check, one, two, ready?
14: Ready!
3: Okay.
7: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Μεγάλη τραγουδάρα αυτή από τον Weekend μαζί με, με τους Daft Punk. Θρυλική συνεργασία τους. Καλημέρα στον φίλο μας τον Νίκο. Ο Φώτης είναι εδώ, καλή σεζόν. Καλημέρα, να πούμε εδώ αν ξανά έκανα γάμο μόνο στο Las Vegas. Οπα,
1: ωραίο αυτό.
0: Ωραίο, καλημέρα στον Κυριάκο. Καλή σεζόν, παιδιά. Εννοείται πως δεν θα έφτιαχνα το πανηγύρι μετά το γάμο όπως το κάναμε και θα κρατούσα τα χρηματάκια μου από τα δώρα. Κυριάκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Πας μια ταξιδάρα και, και να ζήσετε και μπράβο σας, αλλά όχι να τα γυρίζουμε πίσω. Σωστό. Καλημέρα στην Κατερίνα. Λιγότερο άγχος. Όχι γλέντι καθόλου. Πολλά λεφτά, καλύτερα να πήγαινε ένα ταξίδι με εκείνα. Συμφωνούμε 100%
2: βλέπω
0: με την
2: ότι
0: δικιά
2: ο
0: μας...
2: κόσμος ο περισσότερος δεν θέλει πλέον
0: το γλέντι, ναι. Είναι μεγάλη κούραση. Εγώ λέω
2: και
0: ότι...
2: οργάνωση και απ' όλα.
0: Ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε. Και στην εκκλησία λίγοι και καλοί επίσης. Και όποιος παρεξηγηθεί, παρεξηγήθηκε. Καλημέρα παρεάκι. Αχ παιδιά, παντρεύτηκα μέσα σε απίστευτα μέτρα του κορονοϊού. Ένα απλό όμορφο catering στην εκκλησία και μετά λίγοι φίλοι σε ένα μπαρ της πόλης. Απλά υπήρχε μια τρελή με ένα νηφικό. Θα έκανα ακριβώς το ίδιο χωρίς καμία αλλαγή. Φιλιά πολλά. Άρα αυτό το λιτό της άρεσε.
1: Της άρεσε, ωραίο. Άρα σου κάτσε καλά ο κορονοϊός.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Μπιλ, πες στο Σκατζόχυρο, λέει, να μην ξαναπεί καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ, γιατί είδαμε τι έγινε. Είπες καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ.
2: Και στον Παναθηναϊκό είχα πει, αλλά πέρασε ο Παναθηναϊκός.
0: Φίλε, είπες καλή επιτυχία. Δεν σου είχα απαγορεύσει.
2: Δεν το έπαιξα στοιχηματικά. Είπα
0: σου
2: μόνο
0: είχα
2: καλή επιτυχία σου.
0: Σου είχα απαγορεύσει να ασχοληθείς.
2: Σαν Έλληνας πολίτης, οφείλω να πω.
0: Σαν Έλληνας Κοπρίτης. Αυτός είσαι.
2: Έλληνας πολίτης.
0: Δεν σου είχα απαγορεύσει να ασχοληθείς με τον ΠΑΟΚ.
2: Να πω καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες.
1: Λοιπόν, τώρα εσείς που μας ακούτε και έξω, αν κοιτάτε το ρολόι σας περιμένοντας να σχολάσετε, αν νιώθετε ότι ακόμα και τώρα η ενέργειά σας δεν είναι καλή, δεν είστε παράξενοι, είστε απλώς Έλληνες και Κύπροι εργαζόμενοι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν είναι η γκρίνια της Δευτέρας, θα σας μιλήσω με νούμερα. Το ποσοστό των Ελλήνων και των Κυπρίων εργαζόμενων είναι πάρα πολύ μεγάλο σε θέματα άγχους. Το 61% των εδώ στην Ελλάδα αγχώνονται πάρα πολύ, φεύγουν το μεσημέρι με burnout, δεν υπάρχουν Σαββατοκύριακα καν για αυτούς, γιατί το μυαλό τους είναι συνέχεια στη
0: δουλειά. Γιατί, παιδί μου, πιστεύεις ότι γίνεται αυτό?
1: Λοιπόν, αυτό πιστεύω ότι γίνεται, γιατί είμαστε πάρα πολύ αγχώδεις αλλώς.
0: Κάτσε, παλιά δηλαδή με τον Ανδρέα Παπαδρέου, με την Πασοκάρα.
1: Ζωάρα.
0: Δεν αγχωνόταν καν.
1: Δεν αγχωνόταν.
0: Δεν ήμασταν ο ίδιος λαός και τότε.
1: Ήμασταν, αλλά ήταν άλλοι ρυθμοί. Τώρα σε πιέζει πιο πολύ ο μάνατζερ, ο CEO. Έχουμε και αυτές τις ξένες λέξεις. Όχι, μόνο
0: CEO και BO, τις αηδίες όλες, πες μου, ναι.
1: Και εκεί που πας να φύγεις, σου λέει ένα πραγματάκι ακόμα να κάνουμε και φεύγεις.
0: Ένα 50 ευράκι ακόμα να μου δώσεις και δεν φεύγω.
1: Και θέλω να σου πω ότι εκτός από τους υπαλλήλους, το μεγαλύτερο ποσοστό των συγκεντρών σε Ελλάδα και Κύπρο, έτσι,
0: ναι.
1: Και οι μάνατζερ. Mm-hmm. Δηλαδή οι μάνατζερ τρώνε μεγάλες φρίκες.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν πολλές ευθύνες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Νάνση, η οποία είναι εδώ. Βέβαια, έχουμε αλλάξει ώρα στο στοίχημα και ελπίζουμε να βγάλουμε περισσότερο φέτος.
2: Μακάρι.
0: Πόσα λεφτά μας μπήνανε πέρυσι στην μπάνκα?
2: Πέρυσι κλείσαμε με συν 140.
0: Πολύ σημαντικό το συν.
2: Μας βοήθησε πάρα πολύ το Μουντιάλ που κάναμε θυμάσαι ένα σερί 9 στα 9.
0: Μπράβο.
2: Πληρωνόμασταν κάθε μέρα.
0: Τέλεια.
2: Μας ανέβασε πάρα πολύ. Τώρα μηδενίζουμε. Πάμε πάλι από την αρχή και ξεκινάμε. Άστον Βίλα Άρσεναλ το σημείο 2. Λέτσε Ρώμα το σημείο 2. Και Λεβαδιακός Παναθηναϊκός να σκοράρει ένα γκολ. Ο Λεβαδιακός δεν μας νοιάζει το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
2: Με 3 ευρώ, γιατί θα ποντέρνουμε 3 ευρώ από το κέντρο.
0: Ποντέρνουμε.
2: Θα ποντάρουμε.
0: Θα ποντέρνουμε.
2: Θα ποντέρνουμε.
0: Ποντέρνω, ποντέρνει, ποντέρνει. Ποντερνόμαστε, ποντερνώνατε, ποντερνώνατε.
2: Λοιπόν, θα κερδίσουμε 3-4, 12 ευρώ.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, σαν να μην άλλαξε τίποτα.

0: πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης επέστρεψε πλήρες πια. Έτσι με όλα τα λιπαρά όπως πρέπει. 10% τα πιο δυνατά στραγγιστά γιαούρτια έχουν και 10%. Το ξέρεις, το
1: είδα τώρα το καλοκαίρι.
0: Με πέτσα. Όχι, αυτό είναι άλλο. Το δεν είναι στραγγιστό το γιαούρτι. Αυτό είναι το αυθεντικό γιαούρτι. Που έχει και πολύ πρωτεΐνη, αν δεν κάνω λάθος βέβαια. Είναι άνιστα, ξέρει αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιωτάρα που είναι εδώ. Μπιλ, ξεκινάω τις διακοπάρες μου. Ενώ εσύ θα ξυπνάς για δουλειά. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Βασίλη, έχω κολλήσει, λέει, πολύ άσχημα με αυτή την ατάκα. Είναι πραγματικά τέλεια η ατάκα και να σου το αποκαλύψω, αν δεν το ξέρεις, ότι είναι μια ατάκα του Σταυρίδη, του ηθοποιού, από παλιότερη ταινία, δεκαετία 60.
1: Τα κίτρινα γάντια εκεί με το γιονάκι.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Άχου και δεν με νοιάζει. Καλημέρα, παιδιά. Καλή αρχή. Έτσι ήμουνα και εγώ σε προηγούμενη δουλειά. Ήμουνα προϊστάμενος. Φοβερό το άγχος. Ερχόταν άδεια και το Σαββατοκύριακο έλεγα πώς θα πάω τη δουλειά. Στη δουλειά, λέω, όταν θα τελειώσει το σουκού. Και άλλαξα δουλειά και ησύχασα. Πολύ καλή απόφαση σου, Τζόνι, γιατί μια ζωή την έχουμε. Καλημέρα στην Φιλινάδα, την Φρόσο και στην Μάγδα που μας ακούει πάρα πολύ δυνατά και σήμερα. Αλλά και στον Πιλάρα, ο οποίος λέει: καλύτερα επένδυση στο σπίτι σου, αν χρειάζεται να κάνεις μια ανακαίνιση ή ταξίδι, έχουν δίκιο τα παιδιά. Ή ακόμη και κρατάς τα λεφτά, λέει, για το διαζύγιο που κάποια στιγμή θα έρθει.
2: Έλα. Όχι.
0: Λοιπόν, παιδιά, σύντομη επικαιρότητα.
2: Τραυματισμό είχαμε ενός Τούρκου, προφανώς τουρίστας ήταν, ο οποίος έπεσε στο λιμάνι τη Θεσσαλονίκης, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο το Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
2: Είχαμε μια επεισοδιακή πτήση από Χανιά προς Θεσσαλονίκη μετά από 5 ώρες καθυστέρηση που ήταν οι άνθρωποι, 183 επιβάτες, ήταν μέσα στο αεροπλάνο. Μάλιστα, κάποια γυναίκα ζήτησε και να κατέβει γιατί είπαν ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Ξεκίνησε, τροχοδρομήθηκε το αεροσκάφος και σταμάτησε. Μεγάλη ταλαιπωρία πέρασαν οι άνθρωποι.
1: Αποζημιώσεις!
2: Είναι low cost. Είναι αυτές οι low cost πτήσεις οι οποίες δεν μπαίνεις και.
0: Με αυτές που πας εσύ.

0: Και τέλος να σας πω ότι ο κύριος Κυρανάκης ανακοίνωσε ότι από αυτή την εβδομάδα το Αθήνα Θεσσαλονίκη θα λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση. Στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
1: Οκ, πέσω, ναι, το μπερδεύτηκα και λίγο. Ωραία, ευχόμαστε, πώς λένε, να μην υπάρξει κάποιο θέμα γενικά, παρακαλώ.
2: Και Αλέξης Γεωργούλης, με αφορμή εχθές την ονομαστική του εορτή,
1: ναι,
2: διασκέδασε σε μπαρ, τάκαψε μάλλον, μαζί
0: το
2: με
0: το
2: τη...
0: Τάκαψε, όχι τάκαψε.
2: Τάκαψε, γιατί κάθε, λέμε.
1: Εντάξει.
2: Ναι, τάκαψε ο DJ.
0: Το κόψε.
1: Παιδιά, άστο, το κόψε, το κάψε. Τα χέσατε όλα. Τα χέσατε από πάνω μέχρι κάτω.
2: Μαζί με την Μαρία Σολομού διασκέδασε. Ήρθανε μαζί και με τη μηχανή. Φύγανε μαζί και με τη μηχανή και χορεύανε, λέει, αγκαλιά.
0: Τώρα τι θες να μας πεις, θα τα φτιάξει ο Ρωμού με τον Γιωργούλη?
2: Γιατί μπορεί να έχει γίνει και κάτι.
0: Όχι ρε, είναι φύγε από παλιά.
1: Άμε ρε, σταμάτε και εσύ φύγε. Είσαι στη φύγη καρδιακή. Καλημερούδια όμορφα σε όλους και σε όλες εσάς. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
2: Όχι μέρα.

0: Και στην Έλενα, καλημέρα. Ο Σκάτς είναι κολλητός φίλος του Μητσοτάκη. Μήπως όταν ασχολείται με τον ΠΑΟΚ, ρωτάει η Μάγια και το λέει και ο φίλος ο Στελάρας. Είναι σαν να έχεις τον πρωθυπουργό, λέει, μες στο στούντιο. Όταν.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
2: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
8: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
9: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
8: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
9: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
8: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
10: Κοιμή, κοιμή, κοιμή φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
11: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
10: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
11: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
12: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
13: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
12: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
14: Επιστροφή στη μουσική.
1: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
15: και δεν σταματάει ποτέ.
1: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
16: Στις 100 στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις εντάξει το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
17: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
18: Μυρίζει λουχουδιά!
19: Και άμμο!
20: Και ακούω παιχνίδια!
21: Και καινούριο λουρί!
22: Πού πήγε πάλι!
23: Όπου κι αν πήγε!
24: Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
25: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
26: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
27: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!

Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.

καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: κυρίως με τα φορητικά της Altrana J, η οποία είναι φοβερή, απίστευτη. Moving to the Sun, φυσικά. Ποιος άλλος κρύβεται πίσω από την επιτυχία? Ο Χιούγκελ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο, ο οποίος αγαπάει περισσότερο τώρα να έρθει εσένα, ναι, γιατί είσαι και Ταύρος, σαν και αυτόν. Και μας λέει και ένα καλώς ήρθες, Βασίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Νίκο και στον Ιωάννη που ακούνε το show. Και φίλες, κάτς.
1: Λοιπόν, πάμε
0: είσαι
1: στο...
0: Κάτσε πρώτα απ' όλα, είσαι νοικοκύρης. Ναι. Παιδιά, σιγά σιγά θέλει να νοικοκυρευτεί, λέει, γιατί η μητέρα του κουράστηκε να τον τατεύει τόσα χρόνια και πρέπει να αρχίσει να μαθαίνει πράγματα. Νοικοκύρη, σε ακούμε.
1: Φίλες και φίλοι, αποφασίσατε σήμερα να φτιάξετε και φταίδες, αλλά ξεχάσατε από εχθές να ξεπαγώσετε το κοιμά σας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να σας το ξεπαγώσω.
0: Θα μας τον κάνει, πώς το λένε, λιώμα.
1: Ναι. Για να σας το ξεπαγώσω γρήγορα και με ασφάλεια.
0: Παρακαλώ.
1: Οπότε βάζετε το κοιμά σε μια αεροστεγή σακούλα μέσα σε ένα μπολ με κρύο νερό,
0: ναι,
1: και αλλάζετε το νερό κάθε 30 λεπτά. Αυτό είναι μια μικρή ταλαιπωρία, αλλά ο κοιμάς θα ξεπαγώσει μέσα σε 1-2 ώρες και θα είναι έτοιμος να το ζυμώσετε.
0: Μπράβο!
2: Ευχαριστούμε! Οι νοικοκυρές όλου του κόσμου σε ευχαριστούν.
0: Χάνει τίποτα από τα στοιχεία, Ανάνση, εσύ που τα ξέρεις αυτά, βιταμίνες?
2: Όχι, δεν χάνει. Μια χαρά είναι τα κατεψυγμένα. Αυτά που καταψύχουμε μόνοι μας χωρίς συντηρητικά.
0: Που τα κάνεις πολύ γρήγορα, λέω, που το ξεπαγώνει γρήγορα.
2: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Έναν διατροφολόγο, έναν τέλος πάντων, πώς λέτε αυτό που σπουδάζουν εκεί στο ΑΤΕΗ. Γεωπονικής και διατροφής.
2: Τεχνικός τροφίμων.
0: Μπράβο.
2: Τεχνικός τροφίμων.
0: Κάπως έτσι λέγεται. Να μας πει αν χάνει από τα συστατικά του κάτι το συγκεκριμένο, γιατί το ψάρι εμένα μου απαγορεύσαν να το ξεπαγώσω έτσι.
2: Αλήθεια.
0: Έτσι μου είπαν, δεν κάνει να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, είσαι νοικοκύρης, φίλε.
1: Είμαι.
0: Είναι το νέο μας ένθετο, Σκάτζο νοικοκύρης, και θα έρχεται κάθε μέρα λίγο πριν από το κλείσιμο.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Και τώρα βέβαια ένα τραγούδι που λατρεύει η Νανσούλα μας εδώ, και ειδικά την Χριστίνα την Αγγιλέρα, την έχει μια αγάπη παραπάνω. Can't hold us down.

0: πάει και αυτό. Moving to the sun πρέπει να είναι το καλό, έτσι. Για πες λίγο σκάτς, θα το πεις στην ανασκόπηση ή θα μου το πεις τώρα.
1: Όχι.
2: Στην ανασκόπηση
1: το βάλουμε.
0: Στην ανασκόπηση, πολύ ωραία. Γιατί είχαμε κάνει μια ερώτηση στο ξεκίνημα της εκπομπής στο Instagram. Ποιο είναι το τραγούδι που σας σας θυμίζει, μάλλον το καλοκαίρι του 2026. Εμάς μας άρεσαν όλα τα τραγούδια, αλλά σας ξαναλέω, σαν το Μιτσίκο, εγώ δεν θα θυμάμαι άλλο τραγούδι από αυτό το καλοκαίρι. Ήταν πραγματικά τέλειο και πάντα. Βεβαίως έχει να κάνει και με το πώς συνδέεται.
2: Έτσι, βέβαια. Αναμνήσεις είναι τα τραγούδια.
0: Καλημέρα στο Φωτάρα. Άμα ξεχάσω, λέει, εγώ να ξεπαγώσω το κοιμά, πες το γνωσκάτ στον οικογύρι. Το βγάζω από το ψυγείο και μετά από λίγο με ένα καλό μαχαίρι τον κόβω σε φέτες σαν τον κορμό. Ξεπαγώνει αρκετά γρήγορα. Και ο Χριστάρας Σατανά, το μαγιό που φορούσε στη θάλασσα, τι είχε πάνω, σκυλάκια ή σκύλες? Σκυλάκια πρόστιχε, Χριστάρα.
2: Εσύ είχες μαγιό με σκυλάκια?
0: Ναι.
2: Τι σκύλες της Λίσσας.
0: Σκύλες. Κυρίες και κύριοι, να δούμε τι έγινε σήμερα.
1: Φαλάκρες και σεξουαλική.
0: Γιατί γέλασε?
1: Γιατί?
2: Έτσι μου το είπε, φαλάκρες.
1: Και σεξουαλική παρενόχληση. Η γενναιόδορη Taylor Swift. Ο γιατρός λέει να τρώτε ό,τι λιγουρεύεστε, αλλά με μέτρο. Σκάτς ο νοικοκύρης. Και το τραγούδι που κέρδισε στην ερώτηση είναι το Moving to the Sun.
0: Ναι, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι του καλοκαιριού. Οι περισσότεροι είπατε το Moving to the Sun.
2: Αχ, Βασίλη μου, καλώς ήρθες πίσω. Μας έλειψες πραγματικά. Τώρα είμαστε οι πραγματικοί Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στις 7 ακριβώς.
1: Κοντά σας μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη τώρα και το Coffee Time.
0: Στις 2 ο Χρήστος Τοκμακίδης με την ζουμένια του, η Troublemaker στο απίθανο πρωινό που, απογευματινό μάλλον που έχουμε και που κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και πρωινό, δεν ξέρεις. Είναι εδώ με τον Μαργαρίτη, με τον Βασίλη και με την Κατερίνα για 3 ολόκληρες ώρες. Στις 7 ο Πέτρος μας, στις 8 υπάρχει και η Hit List του Zoo Radio και στις 9 το Ελενάκι μας με τα Zoo Nights. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
4: Προσδοκίες.
5: Πανολεθρία.
6: Φλουπ, φλουπ.
7: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
8: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
7: Δεν ξέρω, σε σένα την ωραία μιλάει το στόμα.
8: Αλήθεια.
4: Εν τω μεταξύ παρέμβαση, είχα δει και εξωγήινο μια
3: φορά. Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
4: Μάλλον ο θείος μου.
3: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
9: Άλλες μπάλες.
10: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
11: Έμπνε μαλακά.
10: Καθημερινά 4 με 7.
12: It's amazing.
10: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
13: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Zoo News.
8: Σε εφαρμογή τίθεται σήμερα η Εθνική Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Νυχτερινές εργασίες στην οδό Μίκη Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα και την Τρίτη από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Λάδι στη φωτιά, μετά τον νέο γύρο έντασης με το Ιράν, έριξε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και η Σελίν Ντιόν έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από 2 χρόνια. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
7: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
9: Καλώς τους. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, τελευταία μέρα του Αυγούστου, 31 Αυγούστου, παιδιά, σήμερα. Και ξέρετε, σήμερα χωριζόμαστε σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία που είμαι και εγώ μέσα είναι να ξαναζήσουμε έναν Αύγουστο ακόμη, να το κάνουμε μία επανάληψη δηλαδή. Η άλλη κατηγορία είναι άντε να τελειώνουμε, να μπούμε σε μία σειρά. Όπως και να έχει, καλή μας εβδομάδα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο και για τις 3 επόμενες ώρες θα τα περάσουμε καταπληκτικά. Θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα, θα κάνουμε σουσού στο Viber και θα ακούσουμε επιτυχιάρες. Φέρνω Britney Spears από τα παλιά, Νταμιάνο Ντέιβιτ, ξεκίνημα με TJ Godza και Μιτσίκο.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Check, check, one, two, ready?
8: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.

0: Καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
2: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζει στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
6: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning. Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές. Ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες. Διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε σε την εμπειρία του καφέ σου.
6: Check, check, one, two. Ready?
7: Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Let's go. Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. We were

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

just might. Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
13: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
14: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
13: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
14: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
13: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
14: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
15: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
16: Στη
1: μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Yeah. Δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, check. One, two. Ready? Ready!
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: σαν.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
8: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
7: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
9: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
10: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
11: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
12: Επιστροφή στη μουσική.
1: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά cocktails και non-stop μουσική.
4: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: nobody. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: Ρί στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Check, check, one, two. Ready?
5: Ready!
4: Okay.
6: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
7: 97,8.
6: Στο ίντερνετ.
7: metropavlafm.gr.
8: Ξέρε music, do it!
6: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Τανάντο, εδώ είμαστε. 10 λεπτάκια μετά τις 4. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους και μια ακόμη μεγαλύτερη καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο.
0: Παρακαλώ.
2: Μην πάρει το χρόνο σου.
1: Ωραία, τον πήρα το χρόνο μου. Εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε γοητευτικοί και πιστικοί. Αν και χρησιμοποιείτε τη γοητεία σας προς όφελό σας, η μεγάλη σας καρδιά και η ηθική σας εμποδίζει να εκμεταλλευτείτε τους άλλους, παιδιά. Απίστευτο.
0: Απίστευτο.
1: Πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, γιατί μου είχε κλείτσει το. Κλίτσι, το παράθυρο. Δεν γιορτάζει κανένα.
0: Δεν γιορτάζει κανένα.
1: Απίστευτο.
0: Τζαμπανχώθηκε.
1: Αυτά.
2: Όντω, λέει
0: δεν γιορτάζω κανένα.
2: Γιατί την είχα κάνει να γιορτάζω καμιά 40 άτομα και
0: όχι, όχι. Είναι μόνο Διεθνή ημέρα ανθρώπων με αφρικάνικη καταγωγή.
1: Άντε, ρε, μπράβο.
0: Καλό. Δηλαδή είναι Διεθνή ημέρα για αυτού που έχουν καταγωγή από την Αφρική.
2: Κατάλαβα. Εμεί για μα έχουμε.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει Διεθνή ημέρα για του ανθρώπου που είναι από την Ελλάδα ή από την Ευρώπη.
1: Δεν ξέρουμε. Όχι,
0: για την Ολυμπιάδα σίγουρα θα υπάρχει. Μεγάλη γιορτή. Μια των τριών ιεραρχών και μια.
2: zooradio.gr. Έχουμε εφαρμογές. Έχουμε το Spotify, Energy Dramas 88,9, στη Χαλκιδική 99,5 και φυσικά στην Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Shine τώρα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται έξω?
1: Έχουμε αρκετή κίνηση και στον περιφερειακό έχουμε αναφορά για ατύχημα στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Θα βρείτε καθυστερήσεις που ξεκινάνε από το πρώην τούνελ. Στα νοσοκομεία στα δυτικά, με μέτωπο προς τα ανατολικά, επίσης έχει κίνηση. Στο κέντρο αυξημένη κίνηση, Λεωφόρος Νίκης, Τσιμισκή, Εγνατία και στα δύο ρεύματα. Και ανατολικά θα σας πάω με κίνηση μπαίνοντας στο Φοίνικα από Εθνικής Αντιστάσεως.
2: Σύμφωνα με έρευνες, παιδιά, οι άνθρωποι που φορούν όλο μαύρα ρούχα θεωρούνται πιο αξιόπιστοι, σοβαροί και με αυτοπεποίθηση. Γιατί, παιδιά, το μαύρο χρώμα συνδέεται συχνά με τη δύναμη, την κομψότητα και το κύρος, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί τους οπτικούς περιορισμούς. Γι' αυτό το λόγο θεωρείται ιδανική επιλογή σε επαγγελματικές συνεντεύξεις και σημαντικές συναντήσεις, καθώς εμπνέει σεβασμό, σιγουριά και έλεγχο, κάνοντας το άτομο να φαίνεται πιο σίγουρο για τον εαυτό του. Απίστευτο. Ωραία, δεν ήξερα ότι μπορεί τόσο πολλά να σου βγάλει ένα χρώμα.
0: Το μαύρο,
2: ναι,
0: δεν είναι χρώμα.
2: Δεν είναι χρώμα.
0: Όχι, το μαύρο και το άσπρο δεν είναι χρώμα.
2: Τι είναι?
0: Είναι κάτι άλλο.
2: Είναι μια ιδέα.
0: Εμείς πάντως λέμε καλιακούδες στο χωριό σου. Πάμε λίγο σε Bailando. Enrique Iglesias.

0: Λοιπόν, έχουμε ωραία πρωτασούλα δευτεριάτικη.
1: Ναι, αμέσως. Έχω βρει stand-up comedy να σας πάω σήμερα και πιο συγκεκριμένα στον Νικόλα Φραγιουδάκη, ο οποίος θα είναι στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου για το Φεστιβάλ Καλοκαιριού 2026. Mm-hmm. Η παράστασή του λέγεται Κοσμική Αγάπη. Mm. Για να μην είμαι ειλικρινής, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Αλλά φαντάζομαι stand-up comedy, καλώς είναι. Γέλα, Μαρή, τι θες, λέγε.
2: Τίποτα, θα γελάσουμε σίγουρα το βράδυ. Ναι, θα πάμε, όχι.
1: Α.
2: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ωραία πρωτασούλα.
1: Ρε φίλε,
0: δεν μπορώ.
1: Τι θα περάσουμε.
0: Όχι, το θέμα είναι ότι εντάξει, γιατί νομίζω ότι είμαι τρελός, αλλά αρχίζει το βλέπεις και εσύ. Η γιαγιά μου, Θεός χωρέστην, έλεγε για έναν στο χωριό. Γιάννης πάει, Γιάννης γυρνάει.
2: Το μάτω ρε, Γιάννη.
0: Αυτό είναι.
1: Μου είναι πιο ξεκάθαρο πλέον, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι, το βλέπεις πλέον.
1: Μάλλον φταίει ότι στην αρχή ήμουνα με τα ρομαντικά γυαλιά. Πλέον έχω βάλει τα γυαλιά τα ρεαλιστικά. Και βλέπω την καλιακούδα, την άσπρη.
2: Επιστροφή στην πραγματικότητα, όχι επιστροφή βασικά. Κάπως αλλιώς λέγεται αυτό, όταν πέφτεις από τα σύννεφα.
0: Γιώθηκε κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα break. Ερχόμαστε γρήγορα για να παίξουμε το πρώτο μας παιχνίδι. Σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $350 για να πάρεις λίγο χορτάρι.
1: Τι είναι το κάνεις το χορτάρι, τι πράγμα το είσαι να φόρω να το δώσεις.
4: Είναι συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο όμως.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίησης της αυθεντικότητάς του.
1: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
8: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν.
11: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
12: Θέλεις να σε ακούσουν
13: και να την ακούσουν
12: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
14: On Air Media Group.
15: On Air Media Group.
16: Η καλύτερη σου.
17: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
18: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
19: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
20: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
21: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζεται έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
22: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
23: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
24: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουτού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
2: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
0: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
2: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
4: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
5: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
13: Τι ψάχνεις?
25: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
25: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
26: Επιστροφή στη μουσική.
27: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
28: και δεν σταματάει ποτέ.
27: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Taylor Swift. Opa light. Παλάκια και εγώ έκατσα στο σκαμπό μου. Λοιπόν, παιδιά, έχει φτάσει η ώρα και το πρώτο μας παιχνίδι. Έχουμε κάνει τρομερές αλλαγές αυτή τη σεζόν.
1: Σοκαριστικές αλλαγές.
0: Δηλαδή,
1: το μέσα έλεγε κανείς.
0: Το τρίτο παιχνίδι το βάλαμε πρώτα.
1: Ακριβώς. Και το δεύτερο το πήγαμε τρίτο. Και κάπως έτσι.
0: Έχει γίνει αλλαγή τη εκπομπή.
2: Και αλλάξαμε γένα.
1: Λοιπόν, του βάζουμε νεύτη αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρει ένα τραγούδι του Ζου. Το έχουμε ψιλοπειράξει. Θα το ακούσετε πολύ γρήγορα. Πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό. Θα μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908. Θα μας πείτε σωστή απάντηση, έτσι. Και θα κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου σαν Optic από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: Και αυτή τη σεζόν τα οπτικά. Έχουμε μιλήσει με τα οπτικά, έτσι.
1: Ναι, είμαστε.
0: Και αυτή τη σεζόν τα οπτικά Ζωγράφος είναι εδώ και σας χαρίζουν τις γυαλάρες, τις ωραίες, τις στυλάτες, παιδιά. Οπότε την πρώτη ώρα θα δίνουμε γυαλάρα στυλάτη, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για ακούστε λίγο προσεκτικά. Έλα, παιδιά, πάνε εύκολο, έτσι. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε γρήγορα, παρακαλώ, και μας λέτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι για να κερδίσετε ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Έτσι, ένα πολύ ωραίο. Να αλλάξετε το στυλ σας, ρε παιδί μου, να είστε λίγο διαφορετικοί. Έρχεται και Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη είναι ο μήνας των αλλαγών, το ήξερες?
1: Όχι.
0: Δεν πειράζει, το μάθες. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Είμαι η Γιώτα.
0: Γιώτα, τι κάνεις?
3: Είμαι πολύ καλά.
0: Από πού μας τηλεφωνείς?
3: Είμαι στον δρόμο, κατεβαίνω στη Θεσσαλονίκη. Και λέω, ας πάρω ένα τηλέφωνο, πας και κερδίσω τα γυαλιά.
0: Τη γυαλάρα την ωραία. Από πού έρχεσαι, καλέ?
3: Ήμουν στο χωριό μου, τώρα κατεβαίνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
3: Σακύρα, Tie-Dye.
0: Tie-Dye.

0: Το γιοτάκι, έτσι. Πολύ ωραίο γυαλί καινούριο. Δικό σου με πολύ αγάπη.
1: Θα κατέβεις death.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, μένει στο ακουστικό. Αν φιλοτιμηθεί η άλλη. Αν.
3: Κάτσου. Α, εγώ θα πάρω τα στοιχεία.
1: Ποιος θα πάρει.
3: Εγώ,
0: κάνε και κάτι.
3: Γραμματιακή υποστήριξη.
0: Θα έρθει η Κατερίνα η Καρακετσάκη, θα σου πάρει τα στοιχεία για να σε ενημερώσει πώς θα παραλάβεις το δωράκι σου, εντάξει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, τα μου.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Άρθει.
0: Που ακούζω 90,8 γλυκιά μου γιώτα. Έλα η επιτυχία από το παρελθόν. Τι γινότανε με αυτό, θυμάσαι.
1: Πάμε στα μπαρ. Όχι εμείς, κάνει.

0: Μαμ. Φοβερό πανηγύρι, παιδιά. Όσοι δεν έχετε πάει να πάτε, τώρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, θέλω να σου πω, θα είναι και λίγο πιο χαλαρά.
1: Α, συνεχίζεται.
0: Τι λες τώρα.
2: Τι εβδομάδα είναι.
1: Ήξερα. Καλή.
0: Η εβδομάδα είναι για μας, μπορεί να είναι και παραπάνω.
1: Να πεταχτούμε.
0: Φυσικά μπορείς να πεταχτείς. Καθημερινά να είναι και τόσο κόσμο. Τόσο. Νομίζω σήμερα είναι και η μεγάλη γιορτή.
1: Πόση ώρα είναι από
0: παραμονή
1: εδώ.
0: Είναι.
2: Καμιά ώρα.
0: Ούτε.
1: Α, εντάξει.
2: Μια καλή ευκαιρία να πας Χαλκιδική επιτέλους.
1: Αχ, επιτέλους, ναι.
0: Και να πάρεις και βρακιά. Λοιπόν, Βασίλη μου.
2: Λοιπόν, προχθές πήγα μουσαφιρέω σε κάτι φίλους μου ψάρια που έχω κάτω στο Βυθό και μου είπαν να μου φτιάξω ένα καφεδάκι. Ξέρεις που κάνουν τους καφέδες?
0: Πώς?
2: Τα ψάρια. Στο σκουμπρίκι.
1: Όχι.
0: Runway break, ερχόμαστε, μην φύγει κανένας.

Μπε στο ρυθμό των τροπικών εκτόσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: Καταπνίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε. Δεν το έχουμε.
9: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
11: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Η K-Pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katja, οι X-Stray Kids και πολλών ακόμη. K-Pop Fever, η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
14: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
15: Όχι ακόμα, ρε ξυπνητήρι. Τη Δευτέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου είπαμε.
16: Έλα επιτέλους.
17: Μας έσκασες.
15: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
18: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
19: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
18: Η Νάνση και ο Σκάτς τον περιμένουν. Εσείς, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7, ο Bill Nackis επιστρέφει στο πρωινό του Zoo Radio.
20: Zoo!
21: Γαλλία!
22: Νούμερο 3!

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα στην τελευταία μέρα του Αυγούστου, τυπικά δηλαδή, στην τελευταία μέρα του
2: καλοκαιριού.
3: Όχι ακόμη.
1: Τυπικά δηλαδή, στην εντάξει, τελευταία μέρα του καλοκαιριού.
3: Εντάξει και. Καλά, τυπικά, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, τι έχουμε δεύτερη ώρα.
4: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
7: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
8: Έπιπλα γραφείου Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Check, check. One, two. Ready? Ready!
12: Okay.
4: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
1: Έχουμε θεματάκι. Στον περιφερειακό το ατύχημα παραμένει εκεί στην άνοδο του Αγίου Παύλου, στο ύψος της Τριανδρίας περίπου. Προς τα ανατολικά επίσης θα βρείτε κίνηση από τα νοσοκομεία πίσω, ξεκινάει από τα Νταμάρια και εκεί έχουμε αναφορά για ατύχημα και φτάνει μέχρι και λίγο μετά την έξοδο για Παπανδρέου, προς Νάπολη δηλαδή. Στο κέντρο τώρα αυξημένη κίνηση έχει 26 Οκτωβρίου η Καρατάσου, η Λεωφόρος Νίκης. Αυξημένη κίνηση έχουμε και στη Ζυμισκή, αυξημένη κίνηση και στην Εγνατίου στα δύο ρεύματα. Στη Μουδανιών, μετά το Κόσμος προς την πόλη, θα βρείτε κίνηση. Και στο Φοίνικα Εθνικής Αντιστάσεως έχει κίνηση. Αυτά προς το παρόν.
2: Πάμε τώρα να δούμε λόγους για τους οποίους ο ωκεανός είναι πιο τρομακτικός από το διάστημα. National Geographic Troublemakers. Παιδιά, περισσότερο από το 80% του ωκεανού δεν έχει χαρτογραφηθεί, παρατηρηθεί ή εξερευνηθεί ποτέ.
0: Αφού δεν μπορούν να μένουν εξωγήινοι.
2: Απίστευτο. Γνωρίζουμε την επιφάνεια της Σελήνης καλύτερα από ότι γνωρίζουμε το βυθό των δικών μας ωκεανών. Παιδιά, γι' αυτό εγώ είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν γοργόνες και γοργόνοι.
0: Και εξωγήινοι. Και εξωγήινοι. Τα τελευταία δεδομένα λένε ότι εκεί μέσα ζουν.
2: Πόπο. Απίστευτο.
1: Και πώς ήρθα ακούς να τους πάρουμε χαμπάρι, να ξέρουμε.
0: Μπορεί να είναι πριν από εμάς εδώ.
1: Αλλά όχι.
0: Μπορεί να είναι πριν από εμάς εδώ.
1: Λες.
2: Ναι, και να ζουν εκεί μέσα και εμείς δεν τους έχουμε ανακαλύψει ακόμη. Αυτοί μπορεί όμως να μας έχουν ανακαλύψει.
0: Και γιατί να έχουν ουρά και όταν βγαίνουν στεριά να έχουν πόδια μετά.
1: Σωστά.
0: Να είναι γοργόνο εξωγήινοι.
2: Συστή. Μπορεί να ακούνε θορύβους από πάνω, λαμπάκια τέτοια. Σου λέει τι γίνεται.
1: Φαντάζεσαι λίγο να είναι εξωγήινοι μέσα στη θάλασσα. Όχι, άκουσε θόρυβο, κλείσε το λαμπατέρ.
2: Κάτι γίνεται εκεί. Το ψηλότερο βουνό στη γη, παιδιά, δεν είναι το Everest. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι το Mauna Kea. Μετρούμενο από τη βάση του, υψώνεται περίπου περισσότερο από 6 μίλια το μεγαλύτερο μέρος του κρυμμένο κάτω από τα νερό.
1: Τι μίλια, ρε Κατερίνα.
2: Μίλια, παιδιά, τα 6 μίλια.
1: Πόσα είναι τα χιλιόμετρα,
2: είναι 9,66 χιλιόμετρα.
1: Αμάν πια.
2: Το άρθρο το έχει σε μίλια. Τα μετέτρεψα όμως. Τι κάνεις εκεί.
0: Κάτι σκάλα στο δόντι.
2: Λοιπόν, ο μεγαλύτερος καταρράκτης της γης, παιδιά, βρίσκεται υποβρυχίως.
0: Όχι.
2: Όχι, βρίσκεται υποβρυχίως. Δεν το γνωρίζετε αυτό. Το ηλιακό φως διεισδύει μόνο στα πρώτα 0,66 μίλια. Δηλαδή, το έχω κάνει και αυτό. Δηλαδή 0,97 χιλιόμετρα.
1: Εκεί
2: φτάνει. Κάτω από αυτό υπάρχει μόνιμο σκότος. Τα πλάσματα εκεί δεν έχουν δει ποτέ τον ήλιο και ορισμένα παράγουν το δικό τους φως.
0: Άντε τα καημένα τώρα.
2: Απίστευτο. Επίσης υπάρχουν λίμνες στο βυθό του ωκεανού. Το ξέρατε, όχι.
1: Άντε κούραζε, φτάνει.
2: Περίπου 3 εκατομμύρια ναυάγια επίσης.
1: Μαζί με ένα σε
0: 3 εκατομμύρια και ένα εσύ, 3 εκατομμύρια ένα. Ναυάγιο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πολύ αγαπημένο τραγούδι τώρα στο Zoo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Ζου 90,8. So easy από Ολίβια. Πολύ αγαπημένο. Τι έχουμε?
1: Έχουμε μερικά νέα ανεργών. Η Κόνη Μεταξά.
0: Μη με σκάς.
1: Έκανε διακοπές σαν Σαντορίνη και ανέβασε φωτογραφία.
2: Άντε ρε, και αυτή πηγέ.
1: Πόζες με μαγιό έκανε συγκεκριμένα.
2: Μάλιστα, μπράβο την Κόνη. Μας αρέσει η Κόνη.
1: Όχι. Τι λέει ψέματα τώρα.
2: Γιατί, εμένα μου αρέσει η Κόνη Μεταξά.
0: Α, μας δεν την κράζαμε έξω.
2: Όχι. Πότε την κράζαμε, ρε ψεύτη.
0: Την Κόνη συνέχεια, συγκεκριμένα.
1: Παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη.
0: Αχ, το είδα, ρε, εσύ.
1: Ναι. Επίσης, το Spider-Man λέει ότι είναι για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή του αμερικανικού box office.
2: Μπράβο.
0: Και τα μην πήγες τα ιδέες.
1: Όχι ακόμα, αλλά θα πάω. Mm. Και τα παιδιά, δεν.
0: Δύο γνωστοί που πήγαν.
1: Δεν τους άρεσε.
0: Δεν άκουσα καλά λόγια, τώρα δεν ξέρω.
2: Mm.
1: Και η Ιουλία Καλυμάνη, εκτός από πινελίκια, κατεβάζει μάλλον στη σκηνή μία μικρή θαυμάστρια και ήξερε όλους τους στίχους του τραγουδιού της.
0: Ποιο τραγούδι λέει η Ιουλία?
1: Η Ιουλία Καλυμάνη.
0: Ναι, ένα πες μου.
2: Το 7 στα 7 δεν το λέει.
1: Το 7 στα 7 είναι το πιο γνωστό, ναι.
0: Πώς πάει?
1: Τώρα είναι λίγο, έχει πινελίκι μέσα.
2: Ναι.
1: Μόνο εγώ, μόνο εγώ, μόνο εγώ. Σου τρελαίνω το μυαλό.
0: Αυτό είναι, ναι.
1: Θυμάστε το παιδικό βιντεάκι που έβριζε? Εμένα βρήκε σε καρακιόζη.
0: Το πόλο.
2: Πόπο, ναι.
1: Έλα, άντε, άντε.
0: Την άλλη μέρα πήγε εξομολογήθηκε μετά, σαν την Κατερίνα. Λέει για όλο τον κόσμο, μετά πες το παιδικό. Εγώ πιστεύω.
1: Εν μεταξύ, όσε φορέ την έχω δει στο TikTok, όχι να βρίζει, να τραγουδάει. Είναι πάρα πολύ cool, πολύ γλυκιά.
0: Όταν δεν βρίζει.
1: Ναι, μόλις αρχίσει και αν μιλάει, φοβερή.
0: Παιδιά, ξέρετε κάτι, καλά κάνει. Κάτσα σκάσει.
2: Ναι, να ταχώνει εκεί πέρα να ξεσπάει. Τι, εμείς που δεν μιλάμε. Άρα, τι τραβάω εδώ μέσα, άμα ανοίξω στο.
0: Εσύ δεν μιλάς. Λοιπόν.
1: Η σουπιά, τι φάση σήμερα.
0: Η σουπιά, πάτε τα, ναι, τώρα την παίρνει καμπάρι. Παιδιά, τι ακούω τώρα, τι ακούω. Τι ακούω. NSYNC. It's gonna be me. Τώρα στο Zoo.

0: Let me. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
2: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν, τον μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
1: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε, να καλέσω την αστυνομία.
2: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
0: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
2: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
0: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
2: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
0: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
2: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
0: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Και εκτός από τη δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
9: Πες μας.
8: Το romantasy.
9: Η οποία είναι
8: ρομάντζο και φαντασία μαζί.
9: Πώς κατζούλια.
10: Για μας τα κάνετε. Για να παίρνετε ιδέες. Να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
9: Τι πάρους μας κάνετε τάβλα στο τραπεζιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
10: Γι' αυτό τα κάνετε.
9: Άφαγες τα φιλιά. Άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου.
13: Το ίδιο.
12: Φακούς απαφής.
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
11: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην κρίνια μου τώρα μετά το Die Die, μετά το...
1: Bye-bye.
0: Σακύρα. Και θέλω λίγο να κρινιάξω, διότι παιδιά τα πανηγύρια χαλάνε. Και δεν χαλάνε από τα πανηγύρια, χαλάνε από τον κόσμο. Διότι πήγαμε να φάμε τις παλτσέτες μας, τα κοτοσουβλάκια μας, τις γουρνοπούλες μας, ό,τι τρώνε στα πανηγύρια, έτσι, και τα λουκάνικα. Και είχε δίπλα μια παρέα η οποία ζητούσε οτιδήποτε και θέλει να φάνε, αλλά όχι κρέας.
1: Τι?
0: Στο πανηγύρι το Αγιο Μάμα.
2: Τύπου τέτοιοι vegan.
0: Τύπου τέτοιοι vegan, μετά θα λένε δεν θέλουμε κλαρίνα, θέλουμε να ακούσουμε.
1: Τρομπέτα.
0: Τρομπέτα.
2: Όχι, όχι, είναι πολύ επιθετική. Θέλουν ναι. αυτά τα meditation.
0: Ναι, να σου πω όμως κάτι, πάτε κάπου αλλού. Ναι, δηλαδή τώρα στο πανηγύρι, πας για να φας το καλό το κρέας το λουκάνικο που θα έχεις καούρα 4 μέρες, να πάρεις τα 5 βρακιά 2 ευρώ, να φας το λάκι το πυραυλάκι και να πας πίτσου. Δηλαδή, τι θέλετε και εκεί!
1: Να σου πω κάτι, πρέπει να απαγορευτεί, να βάλουν στην είσοδο, ρε παιδί μου. Απαγορεύονται οι vegan.
0: Παιδιά, συγχύστηκα πολύ γιατί είχαν και λίγο ύφος του τύπου τι θέλουμε τώρα εμείς εδώ και τι κόσμος είναι αυτός και όλα αυτά. Βρε!
1: Φάει μια πατατόπιτα.
0: Φάει, θα σε έλεγα τώρα τι, αλλά golden στο zoo.

0: Λοιπόν, έχουμε ζώδια.
1: Ναι, και συγκεκριμένα έχουμε τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας. Είναι ο κριός, ερωτικά και επαγγελματικά ανοίγουν δρόμοι με περισσότερη αυτοπεποίθηση και θετικές εξελίξεις. Είναι ο καρκίνος, πολύ δυνατή εβδομάδα για οικονομικά και επαγγελματικά, με πιθανότητα αναγνώρισης, αύξησης ή μιας ευκαιρίας που περίμενες. Και είναι και ο υδροχός, ευνοούνται έρωτας και καριέρα, αρκεί να πάρεις και εσύ πρωτοβουλίες και να μην μείνεις στην αναμονή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το κουνάρι μας. Τι λέτε?
1: Ναι, για πάμε. Πάμε
0: από Δήμητρα.
1: Ναι.
2: Χάκα! Έλα να μην πας! Στο βουνό! Πού ξέρω εγώ σε ποιο βουνό, ρε! Έλα να μην πας τώρα! Δεν έφτασα να τα χειράσκα, ρε! Πάντα λάτσιγα, ρε, καταλαβαίνεις! Ένα κεμπάπι είπε να φάω την ίδια, βγήκε, ρε!
0: Βάλαμε τίτλο ευτυχώ.
3: Τρεις λέξεις κατάλαβα.
0: Έλα να μου πάρεις.
3: Αυτές.
1: Χάθηκα, δεν το ακούσατε.
0: Α,
1: το
0: χάθηκα λέει.
1: Πάω στο βουνό, ρε.
0: Κι άλλα είπα, αλλά δεν
3: κάπου λέει, καταλαβαίνεις, νομίζω.
0: Ποιος πρέπει να πάει να την πάρει?
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει ποιος πρέπει να πάει να την πάρει. Απλά χάθηκε μέσα στο βουνό, δεν ξέρει που είναι. Με τα μάξι είναι. Ευτυχώς έχει κινητό. Ελπίζω να τη βρήκανε.
0: Ελπίζουμε να τη βρήκανε, θα μάθουμε. Ένα μικρό break και ερχόμαστε γρήγορα πίσω.
4: Μαθητές, ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
0: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Ζου Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα.
2: Έλα λίγο, για πάμε.
1: Εδώ είμαστε. Τρίτη και τελευταία ώρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε αυτή τη τελευταία μέρα του Αυγούστου, τυπικά του καλοκαιριού. Οι Troublemakers είναι εδώ για το τελευταίο 60 λεπτό. Γεμάτο με πολύ ωραία πράγματα.
3: Πουχού, έχουμε τα αδόπανα αυτή την ώρα.
1: Έχουμε τα αδόπανα τώρα.
3: Το παιχνίδι μας για μία τροπιταγή.
0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
8: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
4: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
9: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
0: 97,8.
9: Στο ίντερνετ
0: metropavlafm.gr.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
0: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: είναι νούμερο 1.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
0: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Κοιμή φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
4: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

song. Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου Μοντόφης Παπαχαστάς, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modofis.gr.
7: Ξανθιόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: επιχειρήσεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε, αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δε βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
6: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
7: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
8: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανική αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
7: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
8: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
7: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
8: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

And brown eyes. Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. Up with it.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
5: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
4: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Ξάνθη 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
0: Check, one, two. Ready? Ready? Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. Metro Pavla FM.gr. Ξέρετε, μουσική. Ακούτε τώρα ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Tickety Max. Tickety Max. Tickety Max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Ακούστε όσο θέλετε, θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Μέτρο 97,8. Αλήθεια. Παίζει τα καλύτερα.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική. Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται. Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διήμερου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
1: Check, check, one, two. Ready? Ready! Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα.
1: Right here.
0: Now. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.